0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: τώρα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. 1, 2.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα συντονιστήκατε και μπήκατε στην παρέα μας. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι εκεί και περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο για αυτή την δεύτερη ώρα εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Δροσούλα σήμερα, παιδιά, δροσούλα. Αυτή την ώρα έχει 22-23 βαθμούς εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Αρκετά χαμηλότερη στην Θεσσαλονίκη, 19 βαθμοί αυτή την ώρα. Γενικά, πιο χαμηλές θερμοκρασίες, ένα όμορφο βραδάκι ξημερώνει, έτσι, για αυτή την γλυκιά δευτερούλα που έρχεται, που λέω κι εγώ. Και γενικότερα σε όλη τη χώρα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες και θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα. Έχουμε ραγδαία αλλαγή του καιρού. Ήδη από το Σαββατοκύριακο στα βόρεια της χώρας βροχές, καταιγίδες, κάποιες μπόρες κτλ. Συνθέτουν το σκηνικό. Σήμερα είναι και πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, του Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στη Σταυρίνα, στη δικιά μας Σταυρούλα φυσικά, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου, χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο όπου έχετε κάποιον να γιορτάζει, να τον χαίρεστε, να είστε καλά και ευτυχισμένοι. Το ρολόι δείχνει 6 και 5 πρώτα λεπτά και ο κόσμος εκεί στην Νίκαια, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, σειραίει ακόμη. Όλη τη νύχτα βρέθηκαν εκεί να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νέος. Ο Γιώργος Μαζονάκης επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά, εκεί στην Νίκαια, στην αγαπημένη του εκκλησία, εκεί που πήγαινε από μικρό παιδί, που είχε πολύ στενούς δεσμούς, και φυσικά ο κόσμος με τα κινητά στα χέρια να ακούει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη στα μπαλκόνια. Να ακούγονται μουσικές, τραγούδια αυτού του πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη, αυτού του δικού του παιδιού.

σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος. Θα έχουμε δηλαδή καταιγίδες και στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο, ίσως και στην Κρήτη σήμερα να έχουμε αρκετές βροχές. Αυτό θα το έχουμε και αύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη, πάλι και βροχές και καταιγίδες και τα λοιπά. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου που μετά από μια παρατεταμένη έτσι, θερμοκρασία 34, 35, 37, 39 θα έχουμε αυτό το εκπληκτικό σήμερα. Περιμένουμε γύρω στους 29 βαθμούς. Φανταστική θερμοκρασία, 29 βαθμοί. Φανταστική θερμοκρασία. Καλημέρα και στο Δημήτρη που μας στέλνει το μήνυμά του. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Να είστε όλοι καλά παιδιά. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και την καλημέρα μας φυσικά σε εσάς που πηγαίνετε τώρα προς τις δουλειές σας. Σήμερα έτσι δεν τσαγκαρώ Δευτέρα. Δεν λένε. Η κίνηση βέβαια αυτή την ώρα είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Αν εξαιρέσει κανείς ότι εκεί στην περιοχή Πέριξ της Νίκαιας που χθες το βράδυ πλημμύρισε, πραγματικά πλημμύρισε από κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος, λαοθάλασσα. Και μάλιστα υπήρχε και ένα πρόβλημα με την με τον ηλεκτρισμό εκεί στη Γρηγορίου Λαμπράκη και ήταν πραγματικά ο κόσμος που πήγε εκεί. Αυτό που μεταφέρει είναι ότι ήταν σαν μεγάλη Παρασκευή. Δύσκολη η κατάσταση και βεβαίως έχει και την εξέλιξή του αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο όλο αυτό που συμβαίνει στην Νίκαια, είναι και αυτό που συνεχίζεται μέχρι να γίνει και η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη σε στενό κύκλο. Αυτό έχει ζητήσει η οικογένεια στο τρίτο νεκροταφείο. Και φυσικά την ώρα που θα γίνεται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα περνούν το κατόφλι του ανακριτή οι γιατροί, οι δύο αυτοί οι γιατροί από αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου εκεί στο Κολωνάκι που έμελε να αφήσει ο τραγουδιστής την τελευταία του πνοή. Εγείρονται πάρα πολλά θέματα όπως καταλαβαίνετε. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Ο κόσμος αυτό μιλά και λέει για έναν άδικο χαμό και όπως όλα δείχνουν δεν υπήρχε τίποτα που να ήταν νόμιμο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αθάνατος φώναζε ο κόσμος φτάνοντας εκεί στην εκκλησία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένας άνθρωπος που αφήνει πίσω του και τα τραγούδια του και την καλοσύνη του όμως και την ευγένειά του και την φιλανθρωπία του. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή, ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο, τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Τα έργα υποδομών, τα κίνητρα 5.000 ευρώ ετησίως για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο Κρητικό νησί, ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Εκνευρισμός στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο, σε παράκρουση τα μέσα ενημέρωσης του ΤΑΓΙΠ. Από την αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν αθανασία. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου, λαοθάλασσα στην αγρυπνία Μαζονάκη. Τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, τι αλλάζει στο 2030 από την παράταση της αναστολής ΦΠΑ. 24% στα νεόδμητα στην φοροαπαλλαγή για ενοικίαση κλειστών σπιτιών. Διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ένστολους στο καθεστώς ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας και οι αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξεων. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κριάδα για την ακροδεξιά. Μικρό προβάδισμα στο κόμμα της πρώην πρωθυπουργού Μαγδαλένα Άντερσον με τα πλώτα αποτελέσματα. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Πάνω από 200.000 κόσμου τον αποθέωσαν στο υπερθέαμα με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Εφημερίδα Τα Νέα, ανακοινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή, το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό,
τι θα προβλέπουν τα νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που θα αφορούν 110.000 δικαιούχους και ποιο θα είναι το συνολικό ύψος τους και σε ποιες δράσεις κυρίως θα κατευθυνθούν. Γιώργος Μαζωνάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατό του, λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα του περήφανη για το γιο της στις πρώτες σειρές του κοινού. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες, με την εκλογική ήττα και την επόμενη μέρα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 2 συν 1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δρομολογούνται δεκάδες έργα υποδομών στο κριτικό νησί. Μέτρα στήριξης για κατοίκους και όσους θέλουν να μετεγκατασταθούν στο Καστελόριζο. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο. Σάλλος από την αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου και τη μαρτυρία στον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάδας να δώσει απαντήσεις.

Χιλιάδες πολίτες στην Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κοσμοσυρωή στο αντίο. Τι έκαναν είναι δύο γιατροί στα 95 σκοτεινά λεπτά μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Οι επικοινωνίες με ξενοδοχεία στις Κυκλάδες για πριβέ πλασμαφαίρεση.

Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 με 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη και ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers. Το Πασόκ στη ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα. Κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, το σχέδιο για το 2026, οι δύο όροι για την ανατροπή της δεύτερης κάλπης. Συγκίνηση, αποκαλύψεις και ακμάζουν εμπόριο ελπίδας. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη Super League, πρώτος και απόλυτος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Πανετολικό και έκανε το 4-4. Ήταν στο Φάληρο για Ολυμπιακό, όφι 0-1, μπλόκο στην Τρίπολη για ΑΕΚ με 1-1. Και ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη και πήρε ανάσα. Η εφημερίδα Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα, ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία, εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια του ΣΔΟΕ, έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κλίμα συγκίνησης, η λαϊκή εγρυπνία στο Γιώργο Μαζονάκη. Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας, νέα πειρά της Ελλάς.

Και η εφημερίδα Δημοκρατία κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Όμως χθες από την Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Κούφκι λεονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη εκλογών. Πρωτάκουστο, η περικοπή του επιδόματος ανεργίας ενισχύει την εργασία, λέει ο Σπανάκης.

Μερίδων, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε από τώρα, τώρα είναι η ώρα για την Nova. Μάθατε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον Κώστα από τη Μάνδρα Αττικής. Καλημέρα Κώστα μου, να είσαι καλά, να έχεις μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Και στον Αλέξη που εύχεται χρόνια πολλά στη δικιά μας τη Σταυρούλα. Και στον φίλο τον Κώστα που μας στέλνει το μήνυμά του από τα όμορφα Τρίκαλα για γλυκιά Δευτερούλα. Και φυσικά στον Γιώργο τον Βρέτα. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά Γιώργο μου. Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα μας, να είναι καλά, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, ό,τι καλύτερο και σε σένα.

Ο Γιώργος Μαζονάκης που επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά. Μέχρι αυτή την ώρα, όπως μας ενημερώνουν, ο κόσμος πηγαίνει εκεί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Σε μια πολύ δύσκολη μέρα για την Νίκαια, για την γειτονιά του εκεί, για τον τόπο που μεγάλωσε. Από μικρό παιδί, 15 χρονών, ξεκίνησε την καριέρα του. Έμελε να είναι σπουδαία η καριέρα του. Περισσότερα από 30 χρόνια τραγουδούσε ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν ο άρχοντας, ο απόλυτος άρχοντας της νύχτας. Τα μπουζούκια είχαν άλλη χρειά, με τη δική του φωνή, και όλος αυτός ο κόσμος βρέθηκε εκεί στην παλιά γειτονιά που τον ήξεραν από μικρό παιδί, για να τον αποχαιρετήσει. Τώρα υπάρχει φυσικά

0: όπως καταλαβαίνετε και όλη αυτή η εξέλιξη της υπόθεσης με τους γιατρούς αυτούς, οι οποίοι σήμερα θα απολογηθούν. Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκαν κάποια στοιχεία, βρέθηκαν εκεί στο ιατρείο αυτό ένας ηλεκτρονικός φάκελος με το όνομα του τραγουδιστή. Από εκεί λοιπόν φαίνεται ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία. Μάλιστα υπήρξε και μια φωτογραφία στο κινητό του γιατρού, την οποία την διέγραψε η ίδια, αλλά οι αρχές κατάφεραν να την επανακτήσουν. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, όπως αναφέρει και η ίδια η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Και βεβαίως όλες αυτές οι έρευνες που θα γίνουν τώρα από τις αρχές, όλα αυτά τα ιατρία που ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα, για το αν και κατά πόσο έχουν την πιστοποίηση να προχωρούν σε τέτοιες ιατρικές πράξεις. Να ακούσουμε και την πολυτίμη Λεωνάρδου, που είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Είχαμε ζητήσει, λέει, να απομακρύνουν μηχάνημα φυγοκέντρησης και βεβαίως δεν έγινε καρδιολογικός έλεγχος. Υπήρχαν πάρα πολλά κενά σε αυτή την ιστορία.
2: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται. Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διοκτικές αρχές, μαζί με τη δίωξη του εγκλήματος, και είμαι ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα, διότι είμαι ακτινολόγος, λειτουργώ με μηχανήματα. Ξέρω λοιπόν ότι το μηχάνημα, αν πατήσεις το κουμπί, έχει μία μνήμη.
3: Τη ρώτησα πού έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, μου είπε στο εξωτερικό, τρεις φορές από 15 μέρες. Και της είπα, δηλαδή, μετά από 1,5 μήνα να νομιμοποιήσετε να κάνετε πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους. Εμείς ζητήσαμε να δούμε φακέλους ασθενών, για να καταλάβουμε τι ζητούν οι συνάδελφοι. Δεν ζητούν καρδιογράφημα, δεν ζητούν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Μου είπε κατηγορηματικά πως καρδιογράφημα δεν προηγείται ούτε και πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. Οφείλω όμως να σας πω πως στο χώρο που γίνεται η πλασμαφαίρεση υπάρχει ένα μηχάνημα καταγραφής των ζωτικών σημείων, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια.
0: Έξι 25 πρώτα λεπτά, η κίνηση στους δρόμους έχει ήδη ξεκινήσει στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, δυσκολίες ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση επίσης στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα εξόδου, χωρίς ιδιαίτερα όμως προβλήματα, χωρίς πολύ μεγάλο κορισμό, είναι και σχετικά νωρίς. Αργότερα θα φουντώσει το πράγμα και θα δυσκολέψει, γιατί όπως σας είπαμε, έτσι ανοίγουν και τα σχολεία. Σήμερα είναι κανονική ημέρα λειτουργία στα σχολεία. Αυξημένη περίπου, λέει ο Παναγιώτης. Σήμερα παίρνουν βιβλία. Εντάξει. Λειτουργεί όμως το ολοήμερο πρόγραμμα κανονικά. Δηλαδή δεν θα πάνε και θα φύγουν. Ναι, δεν θα πάνε τα παιδιά και θα φύγουν. Θα πάνε και θα παραμείνουν. Τουλάχιστον όπου υπάρχει ολοήμερο, όπου δεν υπάρχουν ελλείψεις και υπάρχουν και καθηγητές. Ναι, σε μεγάλο τμήμα, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν τα συστήματα. Στον Πειραιά επίσης έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής, καλά είναι τα πράγματα. Ανατμήματα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, χωρίς όμως σοβαρά ζητήματα. Να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη και να επανέλθουμε.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, και από την Νίκαια, τη Νίκαια που σήμερα θρηνεί το δικό της παιδί, να πάμε στο ακριτικό Καστελόριζο. Να συναντήσουμε τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο, είναι αντιδήμαρχος του νησιού. Την καλημέρα μου, τι κάνετε, πώς είστε κύριε αντιδήμαρχε?
1: Καλή σας μέρα από το Καστελόριζο, είμαστε καλά, ευχαριστώ.
0: Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Θέλω να μας πείτε λίγο για αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πώς τις ακούσατε, την γνώμη σας, τι λένε οι κάτοικοι εκεί στο ακριτικό νησί, το αγαπημένο?
1: Ναι, ναι. Οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Να σας πω, πρέπει να είναι και πρώτη φορά που ένας Πρωθυπουργός έρχεται στο Καστελόριζο και μας μιλάει και λέει, ας πούμε, κάνει εξαγγελίες για πράγματα τα οποία. Και σε ένα μεγάλο φάσμα εννοώ, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Σίγουρα εντυπωσιαστήκαμε, γιατί ήταν και πολλά και καλά και σε διάφορους τομείς. Είτε αυτό έχει να κάνει με το νοικοκυριό, είτε έχει να κάνει με έργα υποδομής, τα οποία, ας πούμε, μας προβληματίζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Και γενικά ήταν μια επίσκεψη δύο ημερών, η οποία, ας πούμε, το να μείνει εδώ ο Πρωθυπουργός μας έκανε, ας πούμε, και ψυχολογικά καλά, έτσι να αισθανθούμε και πιο δυνατοί. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ναι. Έχουν υπάρξει στιγμές όλα αυτά τα χρόνια που νιώθετε ξεχασμένοι, νιώθετε έτσι ότι είστε κάπως μακριά από το κέντρο λήψεων αποφάσεων?
1: Ξέρετε κάτι, την τελευταία φορά ειδικά αυτή η κρίση που είχαμε το 2020, θέλω να πω, αυτές οι εντάσεις με την Τουρκία πάντα ήταν ένα σημείο το οποίο μας κάνει έτσι να δυσφορούμε, να δυσκολευόμαστε, δόξα τω Θεώ όμως ξεπερνιούνται. Αλλά πάντα νομίζω ότι η πατρίδα έχει το μάτι της προς το Καστελόριζο, άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο, αλλά ξέρουμε ότι πάντα, ας πούμε, κάποιος υπάρχει που μας παρακολουθεί. Οπότε είναι και θέμα δικό μας, ας πούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε περισσότερο, να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη.
0: Ναι. Αυτές τις δύο ημέρες που ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός, υπήρξαν και πάλι παραβιάσεις, έτσι, συνεχίζονταν οι παραβιάσεις?
1: Το Καστελόριζο τώρα είναι ένα μικρό νησί, ο κόσμος όλος ζει σε ένα λιμάνι μικρό έτσι μπροστά. Τώρα γίνεται κάτι, ξέρετε, στα θαλάσσια ύδατα ή να περάσουν, ξέρω εγώ, κάποια αεροπλάνα και αυτά. Εντάξει, μπορεί να είναι να το δεις. Αλλά δεν είχαμε, να σας πω αλήθεια, κάτι. Ναι. Δεν ακούστηκαν είχε, ξέρω, από μαχητικά όπως ακούγονται, ας πούμε, άλλες φορές. Ήταν ήσυχα ήταν.
0: Πόσο διαφορετική ήταν αυτή η επίσκεψη Πρωθυπουργού? Θυμόμαστε το Γιώργο Παπανδρέου είχε ανακοινώσει τη χρεοκοπία της χώρας από το Καστελόριζο και κάπως αυτή η εικόνα μας είχε στεναχωρήσει όλους. Φαντάζομαι εσάς σας είχε στεναχωρήσει πολύ περισσότερο. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ποια είναι η διαφορά, πώς το βιώνετε εσείς?
1: Εγώ είχα ακούσει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός την προηγούμενη φορά είχε το 2019 με σήμερα. Μάλιστα θυμάμαι ότι πρέπει να ήταν προεκλογική χρονιά κάτι. Είπε ότι εντυπωσιάστηκε, δηλαδή είδε διαφορές όσον αφορά και την καθημερινότητα. Νομίζω ότι σιγά σιγά το Καστελόριζο με τις προσπάθειες που κάνει σίγουρα βελτιώνεται και εντάξει, η προσπάθεια.
0: Σας είχε στεναχωρήσει εσάς τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ανακοινώσει τη χρεοκοπία της χώρας από το νησί σας?
1: Ξέρετε κάτι, στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει και εμείς περί τίνος πρόκειται, αλλά με το πέρασμα του χρόνου καταλάβαμε, ας πούμε, ότι έγινε μια επιλογή νησιού εν προκειμένου το Καστελόριζο, ας πούμε, για να γίνει αυτό το διάγγελμα και ότι ακολούθησε μετά τα μνημόνια. Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε με τι ασχολούνται εκεί οι κάτοικοι, πώς είναι οι κάτοικοι στο νησί και με τι ασχολούνται κυρίως?
1: Οι κάτοικοι είναι, με την τελευταία απογραφή, περίπου 600-595 ακριβώς. Και βασικό πλέον κομμάτι έτσι των επαγγελμάτων είναι ο τουρισμός. Δηλαδή, τι να σας πω, 95% πλέον είναι τουριστικός τόπος. Δεν θέλω να πω ότι πριν μερικά χρόνια μπορεί να βγάζανε, ας πούμε, να ασχολούνταν περισσότερο με την κτηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Η αλληλεία έχει πρόβλημα, δηλαδή βλέπουμε ότι η θάλασσα, ας πούμε, οι ψαράδες, ας πούμε, τα αποδίδουν σε αυτούς τους λαγοκέφαλους και αυτά, έχει αδειάσει, δεν είναι, ας πούμε, το ίδιο το Καστελόριζο πριν μερικά χρόνια που είχε αυθονεί, ας πούμε, τα ψάρια. Θέλω να πω ότι είναι μια κατηγορία αλληλεί, λίγο κτηνοτροφία και οι περισσότεροι πλέον είναι σε θέματα εστίασης, ξενοδοχεία με τον τουρισμό.
0: Από ποιες χώρες σας επισκέπτονται κυρίως?
1: Βασικά θα έρθουν υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια από την διασπορά πλέον που είναι οι Αυστραλοί, ένας μεγάλος αριθμός, μπορεί να είναι και το 30% των πτυσμένων σπιτιών, τουλάχιστον από σπίτια άνθρωπων που μετανάστευσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έχουν επιστρέψει τώρα και φτιάχνουν τα σπίτια τους για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, τα οποία ας πούμε και παντρεύουν και συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις των οικογενειών τους για να τονώσουν και το νησί. Και μετά έχουμε πολλούς Ιταλούς, Γάλλους, γενικά από την Ευρώπη αρκετούς.
0: 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαστε στην καρδιά του Σεπτέμβρη. Έχει ακόμα τουρισμό, κρατάει ο τουρισμός?
1: Έχει τουρισμό, γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Αυτό δηλαδή θα πάει τουλάχιστον και μέχρι τις 15-20 του Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Είναι προγραμματισμένα κάποια γκρουπ. Υπάρχει ας πούμε η καλή αυτοπλοϊκή σύνδεση. Έχουμε 7 πλοία την εβδομάδα, οπότε κάποιος που μπορεί να είναι στη Ρόδο είναι εύκολο πούμε, να έρθει έστω και για μία ή δύο μέρες το πολύ, αν θέλει, στο Καστελόριζο.
0: Προανήκει ο Πρωθυπουργός και μια ακόμα γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Άλλη μια, άλλο ένα δρομολόγιο.
1: Έβαλα ακόμη ένα δρομολόγιο την Τετάρτη. Υπάρχουν δύο Πειραιάς Καστελόριζο, Δευτέρα και Παρασκευή. Μας έβαλε αυτό, το οποίο βέβαια ήταν, το έχουμε δοκιμάσει λίγο και είδαμε ότι μας βοήθησε πάρα πολύ. Σταμάτησε, ας πούμε, για κάποιους λόγους. Ναι. Αλλά τώρα είναι, τι να σας πω, είναι και μια η εταιρεία συγκεκριμένη για μας είναι ας πούμε πολιτισμός, δεν είναι, είναι ναι. άλλο επίπεδο για τα δεδομένα εδώ τα δικά μας.
0: Τώρα με τις παροχές αυτές για τα ζευγάρια που θέλουν να έρθουν στο νησί, πιστεύετε ότι θα υπάρξει έτσι ανταπόκριση, θα έρθουν κάποιοι να εγκατασταθούν εκεί στο νησί, θα τα βρουν εύκολα? Αν ένα ζευγάρι, ένα νέο ζευγάρι αποφασίσει να έρθει στο Καστελόριζο, θα βρει δουλειά, θα έχει τις συνθήκες ώστε να φτιάξει το νοικοκυριό του και να βοηθηθεί και με αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
1: Ναι. Σίγουρα ό,τι θα βοηθηθεί από τα μέτρα θα βοηθηθεί. Από την άλλη μπορεί να συνδυάσει ας πούμε ότι αν είναι, έχει κάποια, δηλαδή είναι υγειονομικός, είναι εκπαιδευτικός πλέον, στο επόμενο διάστημα θα βρει και στέγαση. Γιατί θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τον κύριο Κακλαμάνη και τον Κίτα και την Βουλή των Ελλήνων, ότι έδωσαν, τους έφεραν 150.000 για κάποια ήδη υπάρχοντα σπίτια τα οποία έχουν κάποια προβλήματα και θα τακτοποιηθούν, τέλος πάντων θα επισκευαστούν με σκοπό να δοθούν σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς. Οπότε νομίζω όλα αυτά τα μέτρα κάποιους θα τους κάνουν να το σκεφτούν και θα έρθουν στο Καστελόριζο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε ένα καλό χειμώνα και να περνάτε όμορφα εκεί, στο όμορφο Καστελόριζο. Πάμε Παναγιώτη, πάμε. Πάμε Καστελόριζο.
2: Έχω πάει.
0: Έχεις πάει. Πάμε να μείνουμε, λέω.
2: Έχω πάει.
0: Φαντάρος. Α, τι πήγες κανονικά? Για Πάσχα. Ωραία ήτανε. Θα μου πεις. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: στη Χαμολιά τα μπάνια συνεχίζονται, η θάλασσα είναι καθαρή, υπάρχει ησυχία, ήλιος, αέρας. Θα πάρω, λέει, και 13η και 14η σύνταξη. Πιστεύω να τα πάρω, γιατί είναι κομμένα, λέει, από το 2010, και αν τα πάρω, λέει, θα πάω κρουαζιέρα. Καλή σχολική χρονιά και να μπει ένα λεωφορείο εκεί στη Χαμολιά, γιατί πραγματικά ο κόσμος, λέει, ταλαιπωρείται. Ο φίλος μας ο Δημήτρης. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, καλή βδομαδούλα με γλυκιά δευτερούλα. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζονάκη. Καλή αρχή στα παιδιά όλων των σχολείων, στους καθηγητές, στους δασκάλους. Καλή δύναμη στους γονείς. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στο φίλο τον Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καλημέρα, καλή δευτερούλα, χρόνια πολλά στη Σταυρούλα, καλή δύναμη.

0: Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε λίγο θα ανακηρύξετε, λέει, εθνικό ήρωα το Μαζονάκι. Κάπου ήμαρτον, κάπου έφυγε άδικα, λέει. Τον δολοφόνησαν οι γιατροί. Ναι, ήταν λαϊκό παιδί, αλλά ο βίος του, λέει, είναι πρότυπο για τα δικά σας παιδιά. Μην τρελαθούμε, λέει. Επίσης, τις ευθύνες που έχει ο ιατρικός σύλλογος σε σχέση, λέει, με όλα αυτά, με τους γιατρούς κτλ. Ανδρέα μου, κοίταξε να δεις. Το αν και κατά πόσο ήταν, δεν ήταν πρότυπο ο Γιώργος Μαζονάκης, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό πράγμα. Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα φαινόμενο. Ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο. 33 χρόνια στο τραγούδι. Και αν, αν πει κανείς ότι κάτι δεν έγινε σωστά, δεν έγινε μόνο για τον εαυτό του. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν πείραξε κανέναν. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλούς ανθρώπους. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που τους έχει βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης, αθόρυβα, κρυφά. Ένα λαϊκό παιδί, όπως λες πολύ καλά. Και αν θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πρότυπο για τα παιδιά, ήταν πρότυπο φιλανθρωπίας όμως. Ήταν πρότυπο καλοσύνης, διότι αθόρυβα, με κλειστές τις κάμερες, πήγαινε και βοηθούσε ανθρώπους αθόρυβα. Ήταν δίπλα στα νέα τα παιδιά, δεν έκανε κακό σε κανέναν, δεν πείραξε άνθρωπο, δεν τσακώθηκε με κανένα καλλιτέχνη σε όλη αυτή τη διαδρομή του, δεν είχε κακή σχέση με κανέναν. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρεις ποιο είναι, αγαπημένα Ανδρέα? Ότι από όλες τα είδη μουσικής, από έντεχνο, λαϊκό, λαφρολαϊκό, ξένη μουσική, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό κάτι δείχνει. Άρα λοιπόν ήταν ένα φαινόμενο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, ναι. Σήμερα, τη μέρα που χιλιάδες κόσμος έχει πάει από χθες το απόγευμα και ξενυχτάει αυτή τη στιγμή έξω από έναν ιερό ναό, είναι θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Και φυσικά θα ασχοληθούμε. Γιατί όλος αυτός ο κόσμος κάτι μας λέει. Κάτι προσπαθεί να μας πει. Και είναι όντως άδικος ο χαμός του στα 54 του χρόνια από ένα ιατρείο που ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν σκιτζίδες και... Τόσο άδικα έφυγε ένα παλικάρι. Και φανταστείτε, όλο αυτό συνέβη γιατί είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Φανταστείτε τι άλλο μπορεί να συμβεί για έναν άνθρωπο που δεν έχει την επωμηνυμία και την δημοφιλία αυτού του καλλιτέχνη. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση και προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Πάρε τηλέφωνο να μας
0: φέρει. Ναι, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, για την πίτσα. Ναι, ναι. Premium θέλουμε.

0: Και μου λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μια πολύ όμορφη βραδιά εκεί στη Θεσσαλονίκη με τον Αντώνη Ρέμο. Μια βραδιά που έγραψε ιστορία, 200.000 κόσμος. Εν τω μεταξύ είναι τρομερό ότι μόλις άνοιξαν οι πύλες, επειδή ακριβώς ήταν και δωρεάν η συναυλία, δεν υπήρχε καθυστέρηση στο να μπει ο κόσμος να φτάσει στο stage. Την ώρα που άνοιξαν οι πύλες, άρχισαν να τρέχει ο κόσμος πανικόβλητοι και τα λοιπά, να φτάσουν για να είναι πολύ μπροστά. Πάρα πολύ ο κόσμος λοιπόν εκεί που πλημμύρισε την Θεσσαλονίκη, την παραλία της Θεσσαλονίκης, για να παρακολουθήσουν την συναυλία αυτή. Ένα φοβερό υπερθέμα με τον Αντώνη Ρέμο, με τον Λευκό Πύργο φωτισμένο, φυσικά εκεί drones, φωτορυθμικά. Απίστευτη σκηνή. Ήταν μια πολύ σπουδαία και ξεχωριστή συναυλία. Και ήταν και συγκινητική έτσι η παρουσία του κόσμου, που παρά την βροχή, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο κόσμος έμεινε εκεί, δεν έφυγε, και μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα τραγουδούσαν με τον Αντώνη Ρέμο όλες τις μεγάλες αυτές επιτυχίες. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Με στιγμές. Γι' αυτό η ζωή μας πρέπει να είναι με στιγμές, με αγάπη, με χαρά, με χαμόγελο. Και όσο και αν προσπαθούν να εντοξιθεί οι γύρω μας, εμείς αντέχουμε. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα στο τέλος.

0: Λοιπόν, εννοείται ότι σε αυτή τη βραδιά, επειδή είναι όλα τα φιλαράκια, ένα χρόνο τώρα προσπαθούμε πραγματικά με πάρα πολύ προσπάθεια να φτιάξουμε αυτή τη βραδιά, γιατί ήθελα πραγματικά να σας τη δώσω δώρο σε όλους εσάς που 30 χρόνια στηρίζετε τα τραγούδια μου και τελικά τα καταφέραμε.
1: Και τελικά έγινε αυτή η συναυλία. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group και εφημερίδα.gr, χορηγή επικοινωνίας. Ήταν μια μαγική βραδιά για όλους εκεί που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές. Μάλιστα υπήρξαν και πάρα πολλά group που συνδύασαν έτσι και την επίσκεψή τους στην πόλη και φυσικά να παρακολουθήσουν και την μεγάλη αυτή συναυλία.

καθώς τα λεπτά περνούν, αρχίζει και δυσκολεύει και η κίνηση, παιδιά. Αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου εκεί στο Χαϊδάρι, μέχρι το Σκαραμακά, και πραγματικά η κίνηση στο ποτάμι. Στην Αθηνά Λαμίας έχει ξεκινήσει από τα Σεπόλια. Δυσκολίες αρκετές εκεί στο ύψος των Πατησίων και στη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι τον Κόκκινο Μήλο φτάνει η κίνηση. Πολύ μεγάλη υπομονή χρειάζεται. Και τώρα ξημερώνει. Φανταστείτε τι θα γίνει σε λίγη ώρα που θα βγουν και τα περισσότερα σχολικά στους δρόμους. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση ανατμήματα και στους δρόμους γύρω από το Πειραιά. Και στον Καρέα επίσης υπάρχει κίνηση στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Και σε Κατεχάκη και Κηφισίας Μεσογείων ανατμήματα υπάρχουν κάποιες έτσι, κάποιες καθυστερήσεις. Και είναι η ώρα αυτή που όλοι μετακινούνται, πηγαίνουν προς τις δουλειές τους και είναι και μια γλυκιά Δευτερούλα, να τα λέμε και αυτά.

0: Η Μαρία ρωτάει, λέει, πότε αλλάζει η ώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Επειδή άλλαξε, λέει, ο καιρός, η ώρα, λέει, πότε αλλάζει. 25 Οκτωβρίου. Μπράβο, ρε εσύ, Παναγιώτη. Ναι, όντως, 25 Οκτωβρίου. Α, έχουμε ακόμα. Εντάξει. Τι θα γίνει με αυτή την ώρα, δεν θα μείνει ποτέ σταθερή.
1: Ευρώπη.
0: Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αλλάζει.

Για όσους λαμβάνετε συντάξεις, για τις συντάξεις του Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες. Η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνεται ταυτόχρονα πλέον σε μόνιμη βάση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς οι μη μισθωτοί. Και επίσης 29 Σεπτεμβρίου οι συντάξεις μισθωτών, που αφορά και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 29 Σεπτεμβρίου. Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου θα καταβληθούν μαζί με τις κύριες τις ίδιες ημερομηνίες και όχι σε δύο καταθέσεις. Και τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Λοιπόν, και στη Γάβδο είχαμε ένα περιστατικό με ένα νεκρό και 25 αγνοούμενους από μια Λέμβο η οποία ανετράπει και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 51 άνθρωποι. Επιχειρούν όλη τη νύχτα παραπλέοντας σκάφη και πλοία. Και φυσικά τα ξημερώματα συνεχίζεται, θα συνεχιστεί και πάλι η αναζήτηση εκεί στην Γάβδο. Και πάλι δυστυχώς είχαμε ένα θαλάσσιο τέτοιο δυστύχημα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Όχι, δεν σας αποχαιρετώ. Είδα το Βασίλη Τέτσικα και κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα της αποχώρησης. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Τέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου σήμερα στον ήχο. Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις πολύ πολύ όμορφες μουσικές. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμα δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Έχει κίνηση το κατάστημα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12. Θυμίζω νέα ώρα για το μαγκαζίνο, 12 το μεσημέρι με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα πούμε μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

0: στη χαρά. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Χιλιάδες κόσμο από όλη την Ελλάδα στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί παρουσία κόσμου, ενώ η ταφή του καλλιτέχνη θα γίνει στη μία μετά το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκη. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές των κατηγορουμένων. Ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ενώ είπε πως η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ικανοποιημένοι οι κάτοικοι από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για καθιέρωση ειδικού αφορολογήτου και ακατάσχετου επιδόματος εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο αντιδήμαρχος του Καστελόριζου, Στράτος Αμίγδαλος, σημείωσε πως οι εντάσεις με την Τουρκία προκαλούν δυσφορία στους κατοίκους του νησιού και ανέφερε πως πάντα η πατρίδα έχει το μάτι της στο Καστελόριζο. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι μια υπόθεση που εξαντλείται σε ένα επίδομα ή σε μια μεμονωμένη οικονομική ενίσχυση, σημειώνει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη δημιουργία του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αναφέρει πως δημιουργείται μαζί με την οικογένεια ένα οικονομικό μαξιλάρι για το μέλλον, ενώ κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή τα επόμενα χρόνια. Εκλογικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο της ΔΕ θα απέκλεισε κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και παρουσίασε μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες, μεσαία τάξη, δημοσίους υπαλλήλους, νέα γενιά και συνταξιούχους, προτάσσοντας ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και οι εποχές του Δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ισχυρή άνοδο στι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου, καθώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε κρίσιμο πετρεολαγωγό μετά από επίθεση με ντρόνους από το Ιράκ, την ώρα που προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη εντείνει την πίεση στι παγκόσμιε ενεργειακέ ροέ. Στα 107,54 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102,34 το αμερικανικό αργό. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι βουλευτικέ εκλογέ στη Σουηδία. Τα κόμματα συμμαχία τη αριστερά, υπού του σοσιαλδημοκράτε, εξασφαλίζουν 176 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς 173 έδρες. Αν αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση, δήλωσε η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγκδαλένα Άντερσον. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο κακοποιός βρισκόταν σε ολιγό ημεριάδια από τις φυλακές Δομοκού, όπου και εκτεί την ποινή του, καθώς είχε καταδικαστεί σε 2 φορές ισόβια για εισάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθειρξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών στις νότιες Φιλιππίνες την Κυριακή, παραμονή των τοπικών εκλογών. Στα αθλητικά, στα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα Δευτέρα. 14 έχει ο Σεπτέμβρης 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Είναι του Σταυρού. Σήμερα γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Χρόνια πολλά και στη δική μας την Σταυρούλα. Ευτυχία και χαρά. Σαν σήμερα το 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύριου. Και όπως είχε πει και ένας ηλεκτρολόγος παλιά που τον είχαμε πετύχει σε κάτι άσχετα, φιλαράκι ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Μια κουλούρα με καλώδια είχα πει να κουβαλήσουμε, να το βοηθήσω, και η απάντηση ήταν ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εντάξει. Με τις δυσκολίες και τις ευκολίες που έχει έτσι κι αλλιώς η ζωή, ξεκινάει καινούργια εβδομάδα με πολλά θέματα και αυτή η εβδομάδα σε εξέλιξη. Πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, Μαζονάκης. Σχολεία που σήμερα ξεκινάνε κανονικά, διότι την Παρασκευή ήταν αγιασμός και φύγαμε. Ξεκινάνε τα σχολεία κανονικά με τις ελλείψεις, με τα κενά, με τα προβλήματα, με το κόστος, διότι η δημόσια παιδεία δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δωρεάν. Περίπου δημόσια είναι, δωρεάν δεν είναι σίγουρα. Διότι διαβάζω μελέτες, κοστίζει 2.000 ευρώ για τα παιδιά του δημοτικού, 5.000 ευρώ για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου το να μετέχει στην ελληνική παιδεία, στην δωρεάν ελληνική παιδεία το σχολείο. Σκέψου να βάλεις μέσα και το τι σημαίνει και φροντιστήρια και αγγλικά και παράλληλες πώς το λένε, δραστηριότητες και αυτό και μπάλα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μπαλέτο και γυμναστικές και ό,τι τέλος πάντων μπορεί να κάνει το παιδί, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα φουσκώνουν πάρα πολύ. Ο λογαριασμός ανεβαίνει επικίνδυνα.

εδώ από έρευνες της ΓΕΣΕ, ένα δημοτικό, ένα παιδί, αγγλικά, μια αθλητική δραστηριότητα, 800 με 1200 ευρώ το έτος, δύο παιδιά, διπλάσια και υπερδιπλάσια, γυμνάσιο, ένα παιδί, δύο ξένες γλώσσες, δραστηριότητα και ενισχυτική διδασκαλία, 1800 με 2500 ευρώ, λύκειο, 3.000 με 6.000 ευρώ, και αν μιλάμε για οικογένεια με δύο παιδιά ή με τρία παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το κόστος διπλασιάζεται ή τερπλασιάζεται. Έχουμε και αυξήσει στα σχολικά, 5 έως 25% σε βασικά σχολικά είδη, όπως μολύβια, τετράδια, στυλό, χάρακες και τα λοιπά, και το κόστος εκπαίδευσης κλιμακώνεται ανάλογα με τη σύνθεση κάθε οικογένειας, απορροφώντας το 6,1% των συνολικών δαπανών σε ζευγάρια με ένα παιδί έως 16 ετών. Για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε όταν κάποιοι έχουν παιδιά και πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πολλές δυσκολίες τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή να πεις ότι τελειώνει η δυσκολία στο σχολείο και στα παιδιά. Έρχονται και το κόστος της υπόλοιπης ζωής, ακριβαίνει το σούπερ μάρκετ, ακριβαίνουν τα καύσιμα, ακριβαίνουν γενικά τα πράγματα και γίνεται ένα πολύ ωραίο μείγμα. Είναι μεγάλη ένταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, διότι και γενικότερα στην περιοχή οι Χούθοι επανεμφανίστηκαν, απειλούν τα στενά εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, κλείνουν αγωγή, σταματούν οι παροχές πετρελαίου και αερίου. Γενικά συνεχίζεται αυτή η ένταση στην περιοχή, με αποτέλεσμα το αργό πετρέλαιο, το Brent να είναι στα 107,73 δολάρια το βαρέλι, και το φυσικό αέριο στην Ολλανδία να κλείνει την Παρασκευή στα 79,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν ένα πολύ περίεργο και πολύ δύσκολο μείγμα στην παγκόσμια οικονομία και στην Αγγλία, όπου οι τιμές όλο και τσιμπάνε, και στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα ράφια των υπολείπων καταστημάτων και στις υπηρεσίες κτλ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί και θα επέμβει. Δεν ξέρω πότε, όταν θα αρχίσουν να μένουν τα αυτοκίνητα από βενζίνη στους δρόμους, δεν ξέρω πότε, θα συνεχίσει, λέει, την επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. Επουδενίδε σκέφτεται να μειώσει τους έμεσους φόρους, μήπως και αλλάξει κάτι. Έρχεται και η εποχή που θα ξεκινήσουμε να βάζουμε πετρέλαιο, ή τέλος πάντων όσοι έχουν πετρέλαιο, να προμηθεύονται πετρέλαιο, και οι πληροφορίες λένε ότι αν σήμερα ξεκινούσε, θα ξεκινούσε το 1.90-1.95. Στο 1.10-1.9 έχει ξεκινήσει πέρυσι στις 15 του Οκτώβρη. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά είναι τεράστια. Και για να επιδοτηθεί όλο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να πέσει σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις, και παρεμβάσεις εκεί που ούτε θα μας κοστίσουν πάρα πολύ και θα δώσουν και πραγματική ανάσα. Μιλάω για τους έμεσους φόρους. Και επειδή ο καιρός σιγά σιγά θα αρχίσει να γυρνάει, δηλαδή εντάξει, ακόμα έχει και ζέστες μπροστά, αλλά θα αρχίσει να κάνει έτσι μια δροσιά παραπάνω. Καλά, δεν λέω για τα ορεινά που από το 15 Αυγούστου και μετά αρχίζουν και ανάβουν καλοριφέρ, που λέει ο λόγος, γιατί έχει αλλάξει και το κλίμα, αλλά τέλος πάντων αρχίζει και έχει μια ψύχρα. Να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Μην ξαναζήσουμε τις εποχές που η εθαλομίχλη μας έπνιγε, γιατί έκαιγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και είχε δημιουργηθεί ένα νέφος που στις πόλεις δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ναι, μην φτάσουμε εκεί, να καίνε καρέκλες και τραπέζια για να ζεσταθούν και έξω να μπορούμε να περπατήσουμε. Αλλάζει ο καιρός, αν είσαστε έξω ή αν ετοιμάζετε να βγείτε έξω, άμα δείτε το παράθυρό σας, έχει ήδη σύννεφα. Ο ουρανός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, και το απόγευμα στα νότια τμήματα με μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι από το βράδυ της Δυτικής Πελοπόννησος, στην Δυτική Πελοπόννησο και στο Νότιο Ιόνιο. Αναμένονται τοπικές βροχές.
πέφτει και η θερμοκρασία. Στην Αττική από 19 έως 30, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Γενικά θα έχει δροσιές σήμερα και αύριο, να δούμε αν τις επόμενες μέρες θα επιστρέψουν οι ζέστες. Δεν ξέρω και στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος αν κάνει ψύχρα ή αν νιώθει καλά μόνος του. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-0 εύκολα τον Πανετολικό, θα μπορούσε να βάλει και κι άλλα. Έχει κάνει το 3-3, προελάβνει, γιατί οι υπόλοιποι δυσκολεύονται πολύ. Αστέρας ΑΕΚ 1-1, στραβοπάτημα για την ΑΕΚ, δεύτερο στραβοπάτημα για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Σόφι 0-1, εδώ κι αν είναι στραβοπάτημα, Ολυμπιακός που νοσεί βαθιά που λένε και δεν παίζει και μπάλα καθόλου, οπότε λογικά τα αποτελέσματα. Άλλαξε προπονητή, αλλά προπονητής είναι, δεν είναι ο Μεσσίας, θέλει και αυτό στο χρόνο του. Το γήπεδο φώναζε με τη λίμπαρ και τα λοιπά. Εδώ υπάρχουν ζητήματα, τα λύσει υπηρεσία. Πάω Κάρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 2-0 έληξε, με τον ΠΑΟΚ σχετικά εύκολα να κερδίζει το παιχνίδι και τον Άρη να φωνάζει για τα αποτέλεσματα. Είχαμε και μια ιστορική νίκη στην Αγγλία, γιατί στο ντέρμπι των Μάντσεστερ η Σίτι κέρδισε, έβαλε και γκολ ο Κοστούλας με την Μπράιτον. Γενικά ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα. Τώρα θα υπάρξει βέβαια η διακοπή, διότι ξεκινάνε οι εθνικές. Μίνι προετοιμασία για τους απροετοίμαστους. Το Σαββατοκύριακο Μητσοτάκης ήταν στο Καστελόριζο, εκπέμποντας μήνυμα ισχύως από την Εσχατιά και από την άκρη, τέλος πάντων, των συνόρων, διότι είμαστε σε μια φάση πάλι έντασης με τους γείτονες. Να μου πεις, μαθημένα τα περνάω από τα χιόνια, σωστό, αλλά ωραίο δεν το λες να υπάρχει όλη αυτή η ένταση. Ο κ.

για 5.000 ευρώ θα αποφασίσει κάτι τέτοιο, να πάει στο Καστελόριζο. Νομίζω ότι πολλά περισσότερα χρειάζονται, όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και σε υποδομές και σε παροχές, για να πει κάποιος ότι πάει να μείνει στο ακριτικό αλλά και πανέμορφο Καστελόριζο. Διότι δεν είναι εύκολο να πας κάπου που δεν έχει υγεία, δηλαδή δεν είσαι πολύ βέβαιος ότι άμα συμβεί κάτι θα μπορεί να αντιμετωπιστεί εκεί που είναι, ούτε να έχει και τρόπο να μετακινηθείς. Ένα καράβι τη βδομάδα, τώρα λέει θα μπει και δεύτερο καράβι το επόμενο διάστημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν λύνονται μόνο με ένα τάλιρο στη τσέπη, χρειάζονται πολλά περισσότερα για να πει κάποιος ότι θα φύγει να πάει στην Παραμυθόριο. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά να φεύγουμε από το κέντρο και να πηγαίνουμε στην περιφέρεια, όχι σε τόσο μακρινές αποστάσεις, και μετά σιγά σιγά να αναπτύξουμε και τα ακριτικά μας νησιά, γρήγορα να τα αναπτύξουμε. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι εδώ δεν μπορείς να πας να μείνεις στη Λαμία, ξέρω εγώ, όχι να πας να μείνεις στο Καστελόριζο, έτσι όπως έχει γίνει αυτή η χώρα που όλα είναι η Αθήνα και η Αττική. Και αυτό φαίνεται στην κίνηση και στους δρόμους, όπου ήδη έχει αρχίσει και φορτώνει η άνοδος του Κηφισού από την Λεωφόρο Αθηνών, και μετά ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει λίγο πριν από την Στρατηγού Καλάρη και φτάνει μέχρι και τα Σεπόλια, προς ώρας εκεί. Η Αθηνών φορτωμένη από το Χαϊδάρι για την έξοδο προς τον Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού είναι ήδη φορτωμένη και εκεί στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά. Αλλού κίνηση δεν βλέπω συγκλονιστικά πράγματα. Έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά η Συγκρού στην άνοδο, εκεί στο τέλος του ύψους της Καλλιρόης, όπως επίσης και η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στο Παναθηναϊκό στάδιο. Κίνηση βλέπω στην Σταδίου από την Ομόνια και μετά μέχρι τη μέση περίπου της Σταδίου, όπως επίσης βλέπω και κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως λίγο πριν γίνει Ηλιούπολεως, και στον Περιφερειακό στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά από την πλατεία της Ηλιούπολης και μετά. Κλασικά εικονογραφημένα θα πει κάποιος για την κίνηση τέτοια ώρα στους δρόμους. Σωστά. Χθες ολοκληρώθηκε και η 90η ΔΕΘ, πέρασε στην ιστορία. Ξαναλέω, θα πρέπει να δούμε λίγο το νόημα της ΔΕΘ, διότι πέρα από το να ανεβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω και να κάνουν τις συνεδρίξεις τύπου και τις ομιλίες, δεν ξέρω τι άλλο δίνει αυτή η έκθεση, η διεθνής οικονομική έκθεση στην Θεσσαλονίκη, αν δίνει κάτι παραπάνω, διότι τα περίπτερα κυρίως στο 90% είναι κρατικά, δηλαδή υπουργεία ή φορείς ή τέτοια πράγματα. Ανεβοκατεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, παίρνουν και τους κουστοδίες μαζί και τους δημοσιογράφους και τα λοιπά, και ανεβαίνουν πάνω απλά για να κάνουν μια ομιλία ή μια συνέντευξη που θα μπορούσαν να την κάνουν και εδώ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι λίγο σαν να λέει η Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ότι και εσένα σε σκεφτόμαστε, δηλαδή και εσύ είσαι το κέντρο των πραγμάτων. Ίσως θα έπρεπε να το ξαναδούμε, ίσως θα έπρεπε να γίνει μια κανονική έκθεση όπου πραγματικά η επιχειρηματικότητα να πηγαίνει εκεί και να δείχνει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες ή τέλος πάντων την πρωτοπορία, την επιχειρηματική και επιστημονική, και ο Πρωθυπουργός απλά να πηγαίνει να κόβει την κορδέλα, να λέει και δυο λογάκια και να φεύγει. Μην γίνεται για δύο εβδομάδες απλά μια κατάσταση ανεβαίνει από κάτω πάνω για να μπουν αυτά που τα λέγανε και από κάτω άμα θέλανε. Τελευταίος ως ήθιστε ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο Σαββατοκύριακο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Εδώ δεν υπήρχε ανατροπή στα δεδομένα. Ομιλία και συνέντευξη τύπου, τρεις ώρες και

0: τρία λεπτά, ξέρω κάτι τέτοιο. Ήταν η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ρωτήσαν όλοι για όλα. Ο εκλογικός στόχος παραμένει για το ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση και πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο, να είσαι πρώτο κόμμα, αλλιώς υπάρχουν προβλήματα. Για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία έκλεισε την πόρτα. Είπε ότι στο ανώτατο όργανο που είναι το συνέδριο έχει πάρθει η απόφαση, ομόφωνη απόφαση για πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Μίλησε και για διάφορους από την απέναντι οχθή από τη Νέα Δημοκρατία που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι αν φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση θα μας πέσουν οι Τούρκοι, όπως είχε πει για παράδειγμα ο Γιώργος Φλωρίδης, και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι μετά το Μητσοτάκης χάος ήρθε το Μητσοτάκης Ερντογάν, δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή για την χώρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι 50 χρόνια μεταπολίτευση δεν ξανά υπήρξε κόμμα που να ιτηθεί με 24%. Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε για να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει εξωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής. Και βέβαια είπε ότι για την υπόθεση των υποκλοπών ότι δεν έχει κλείσει υπόθεση και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-2022 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Την ομιλία του το Σάββατο εξήγηλε κατάργηση του τέλους επιτιδευμάτος και της τεκμαρτής φορολόγησης, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% εντός της τετραετίας, αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στα 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, κατάργηση της Golden Visa για οικιστική κερδοσκοπία και σύνδεσή της αποκλειστικά με παραγωγικές επενδύσεις, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, θέσπιση της αριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρες αποδοχές, στοχευμένη και προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και μηνιαία ενίσχυση 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Και εδώ λεφτόδεντρα. Είδε η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άνοιξε το πουγγί με τα λεφτά και άρχισε να μοιράζει αφιδώς σε όποιον έχει ανάγκη, ώστε να δει αυτό το αποτέλεσμα στην κάλπη. Η υπόθεση Μαζονάκη συνεχίζεται. Ξέρω, έχει γίνει λίγο σύριαλ και με πολύ σεβασμό στον νεκρό και δείχνοντας, καταλαβαίνοντας πόσο πολύ αγαπητός είναι ο νεκρός, αυτό το ότι η ελληνική τηλεόραση κατά κύριο λόγο έχει γίνει μόνο θεματική, έχει μόνο Μαζονάκη, είναι ένα ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι είναι αγαπητός, καταλαβαίνω.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Φιλέας. Εγώ η Fogg.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Fogg.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Fogg. Τι κοιτάς στο χάρτη.
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή μήνυμα ισχύω του Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά. Έρευνα από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Εμπόριο ελπίδας από επίορκους με λευκή ποδιά. Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάτου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνη.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Παραπολιτικά.

0: 14 Σεπτεμβρίου του 1867 και στο Αμβούργο κυκλοφορεί το βιβλίο που μάλλον δεν προοριζόταν για χαλαρό διάβασμα στην παραλία. Ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει τον πρωτοτόμο του κεφαλαίου έπειτα από χρόνια μελέτης, οικονομικών δυσκολιών και ατελείωτων όρων δουλειάς. Στις σχεδόν 800 σελίδες του βάζει στο μικροσκόπιο τον καπιταλισμό, εμπόρευμα, εργασία, μισθό, κέρδος, υπεραξία και κυρίως το πώς το κεφάλαιο γεννά περισσότερο κεφάλαιο. Η πρώτη έκδοση ήταν μόλις 1000 αντίτυπα. Δεν έγινε και εκδοτικό blockbuster. Χρειάστηκαν περίπου 4 χρόνια για να πουληθούν αυτά τα 1000 βιβλία. Ο Μάρξ πέθανε πριν ολοκληρώσει το έργο. Τους επόμενους δύο τόμους ανέλαβε να εκδώσει από τα χειρογραφά του ο Έγγελς. Τρελό μωράκι του ουρανού για λόγους ταξικούς, διότι ακόμα υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αν για παράδειγμα μπορεί κάποιος να βγάλει το σχολείο, αν δεν έχει πάρα πολλά λεφτά. Αν δηλαδή η παιδεία είναι ταξικό προνόμιο ή όχι. Αν η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι έτσι φτιαγμένη που για όλους είναι δίκαιο και έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα. Αν δηλαδή για παράδειγμα αν υπάρχει ένα ζήτημα το λύνεις με την διαδικασία της υπηρεσίας που λέει το λύνει η υπηρεσία ή το λύνουν τα χρήματα, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Βουρδουμπά, να συζητήσουμε λίγο για το πώς ξεκίνησε η χρονιά και σε επίπεδο κενών και σε επίπεδο προβλημάτων όμως που μπορεί να δημιουργούνται από το γεγονός ότι για παράδειγμα η παράλληλη στήριξη έχει ήδη τεράστια κενά. Καλημέρα πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ στο ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Ξεκινάει κάθε χρονιά με τον ίδιο τρόπο περίπου. Συζητάμε για τα κενά που υπάρχουν, για τα προβλήματα που δημιουργούνται, για τις ώρες δασκαλίας που χάνονται και για το γεγονός ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες καλούνται και οι καθηγητές και οι καθηγήτρες καλούνται να υπερβάλλουν εαυτόν πάρα πολλές φορές για να μην υπάρχει πρόβλημα στα παιδιά.
1: Ακριβώς. Κάθε χρόνο δυστυχώς, παρότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάει μια χρονιά και βλέπουμε τους μαθητές μας, συζητάμε τα ίδια θέματα, τα ίδια ζητήματα. Και γι' αυτό μπορώ να πω, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, ότι μιλάμε για μια πλέον συνειδητή πολιτική. Αυτή είναι η εκτίμησή μας από την κυβέρνηση και διαχρονικά, εγώ θα πω, μια συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης του δημόσιου σχολείου. Γιατί όπως πολύ καλά είπατε, έχουμε ξεκινήσει με χιλιάδες κενά. Σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα του σχολείου και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λείπουν από τα σχολεία, υπολογίζουν πάνω από 10.000, σχεδόν 10.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Σήμερα μάλιστα έχουμε μια συνέντευξη τύπου σαν δασκαλική ομοσπονδία σε λίγες ώρες για να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα. Με τις υποδομές σε κακή κατάσταση, με τη χρηματοδότηση των σχολείων να είναι σε πολύ δύσκολη πάλι επίσης κατάσταση, τις συγχωνεύσεις να έχουμε αντιμετωπίσει όλο το καλοκαίρι, μια λογική δηλαδή περικοπών, μια λογική που θεωρεί την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας κόστος, εν έτη 2026, πράγματα που θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι και δεν θεωρούμε ότι γίνεται από λάθος, αλλά μια κοινική, όπως είπατε και πριν, και ταξική πολιτική, μπορείς να πεις, πολιτική.
0: Ναι. Οι ανάγκες για ένα σχολείο, οι ανάγκες για μια τάξη, ή μάλλον οι ανάγκες για κάθε τάξη, είναι γνωστές πάνω κάτω από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Ξέρεις δηλαδή πάνω κάτω πόσα παιδιά θα είναι, ξέρεις πάνω κάτω τι ανάγκες θα έχει το συγκεκριμένο σχολείο, ποιες ελλείψεις έχει το συγκεκριμένο σχολείο, πώς έκλεισε η χρονιά. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά με όλα τα κενά ή τέλος πάντων με το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών καλυμμένο και ξεκινάει πάντα η χρονιά με κενά σε δασκάλους και καθηγητές?
1: Έχετε δίκιο. Τα κενά σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω όλα, είναι γνωστά από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και την αρχή αυτής. Από τα τέλη δηλαδή Αυγούστου, ουσιαστικά η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζουν ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή να κλείσουν στοιχειοδό στα σχολεία. Η ίδια κυβέρνηση εκτίμησε τα κενά σε περίπου 50.000 και αυτά τα κενά προκύπτουν επειδή υπάρχουν χρόνια αδιοριστίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο πέρυσι ήταν 45.000 αναπληρωτές, οι οποίοι καλούνται να αναπληρώσουν τον εαυτό τους και να καλύπτουν πάγια κενά, γνωστά κενά. Η κυβέρνηση όμως αυτή τη χρονιά επέλεξε αντί για το σύνολο των κενών όπως εμείς διεκδικούμε, να καλυφθούν και με μόνιμους διορισμούς να γίνεται, επέλεξε να πάρει 30.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση, περίπου 15.000 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και ξαναλέω, με όρους λογιστικούς, να προσπαθήσει να κρύψει από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κενά, με συγχωνεύσεις, να στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, τους νεοδιόριστους που πήραν κάποιες άδειες ανατροπή και παπειλούμενης
0: κίνησης,
1: και την κυρία Βούλτευση.
0: Τα ακούσαμε πολύ έντονα.
1: Έρχονται εγκυμονούσες, λέει, και γι' αυτό έχουμε κενά, επειδή είναι εγκυμονούσες. Είναι μια άθλια δήλωση.
0: Τα ακούσαμε σαν απάντηση, γιατί υπάρχουν κενά. Γιατί λέει με το που μπαίνουν, με το που διορίζονται, παίρνουν άδεια. Και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί με το που διορίζονται μένουν έγκυες και φεύγουν μετά από κάνα δύο χρόνια.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια δήλωση για να κρυφτεί, λέει, μεγάλη εικόνα. Έχει γίνει και πέρσι από την ίδια την Υπουργό Παιδείας. Mm-hmm. Να ξέρουν οι ακροατές που μας ακούν ότι οι χιλιάδες αναπληρωτές που καλύπτουν τα κενά στα σχολεία είναι αυτοί οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, που δεν έχουν το αυτομέτωτο δικαίωμα στην επαπειλούμενη άδεια κοίησης και στα άδεια ανατροφής.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποιοι από αυτούς διοριστούν, δηλώνουν την αυτονόητη άδεια που έχουν ανατροφής για να αναθέτουν το παιδί. Αυτοί λοιπόν τη φετινή χρονιά, οι 500-600 άνθρωποι, το πιο ευάλωτο κομμάτι, λέω, της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι νέες μητέρες, α το πούμε έτσι, οι νέοι μπαμπάδες, αυτοί λοιπόν φταίνε κατά την κυβέρνηση, την κυρία Βούλτευση, για τα χιλιάδες, ξαναλέω, κενά όλων των ειδικοτήτων. Και όπως πολύ καλά είπατε, πέρα από τους δασκάλους, τους διαγωγούς, τις ειδικότητες που λείπουν, υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Το πιο επίσης ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας πια, τους μαθητές που χρήζουν εκπαιδευτικής ειδικής στήριξης, την παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή, όπου και λογικά τα κενά αυτή τη στιγμή η κάλυψή τους είναι ούτε στο 50%. Ούτε στο 50%.
0: Ναι, εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάθε φορά που αναφέρομαι στην εκπομπή για οτιδήποτε έχει σχέση με την παράλληλη στήριξη, πραγματικά κατακλείζομαι από μηνύματα από γονείς που λένε ότι ή δεν έχουμε, ή έχουμε ένα δάσκαλο ή μια δασκάλα, έναν ειδικό ή μια ειδική, και μένουν τα παιδιά χωρίς να κάνουν όλες τις ώρες, ή είναι ένας ή μία για πολλά παιδιά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Είναι πρόβλημα που δημιουργήθηκε και διωγγώθηκε την περσινή χρονιά, όταν ουσιαστικά ρευστοποιήθηκε ο θεσμός της παράλληλης στήριξης και του τμήματος ένταξης μέσα στα σχολεία. Είναι αυτό που ακριβώς περιγράφεται. Οι γονείς είναι σε απόγνωση, γιατί αν υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ή παράλληλης στήριξης, αυτός μοιράζεται στην καλή περίπτωση σε δύο και σε τρία παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Και έτσι λοιπόν σπρώχνονται και από αυτή την πλευρά οι γονείς, όσοι έχουν τη δυνατότητα, να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη. Να βρουν δηλαδή ιδιωτικούς τρόπους να στηρίξουν τα παιδιά, για να μπορούν με ισότιμο εντός εκτός εισαγωγικών τρόπο, έτσι πως θα έπρεπε δηλαδή, να μπορούν να ανταποκριθούν στη μαθησιακή διαδικασία μέσα στο σχολείο. Αυτή, λέω, είναι άλλη μια απόδειξη, ξαναλέμε, ότι θεωρείται κόστος η εκπαιδευτική διαδικασία για την κυβέρνηση και συνολικά για την πολιτική. Ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για πράγματα αυτονόητα το 2020.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνει, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνει στη ζυγαριά το κόστος με την στήριξη παιδιών που έχουν ανάγκη για επιπλέον φροντίδα στο σχολείο, δηλαδή η στήριξη στο σχολείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Βέβαια, αυτή είναι η μόνιμη αποδόση του Υπουργείου και της κυβέρνησης, μια λογική εξοικονόμησης. Η κυρία Υπουργός το ονόμασε σημάζεμα, για παράδειγμα. Mm. Ακούστε εδώ τη λέξη, όταν αναφέρομαι σε παιδιά και μαθητές και σε ανάγκες.
0: Ναι.
1: Σημάζεμα ονόμασε τη συγχωνεύση συμπτύξης τμήματων, την προσπάθεια δηλαδή, ενώ οι μαθητές μας μειώνονται, εμείς αντί να αραιώνουμε τμήματα, να φτιάχνουμε τμήματα με 25 μαθητές, για και αντίστοιχα πολλές διαγνώσεις μέσα στις τάξεις, και καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται αυτό για την εκπαιδευτική και μαθητική διαδικασία. Αυτό το ονόμασε σημάζεμα η κυρία Υπουργός.
0: Δεν ξέρω πώς να το.
1: Δηλαδή, αξιοποιείται δηλαδή και η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό πρόβλημα, εργαλειοποιείται, και αντί να μειώνουμε εμείς τους μαθητές μας μέσα στην τάξη, για να γίνει καλύτερα το μάθημα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες για τα παιδιά μας, το γνωρίζουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Γνωστικά, ψυχοκοινωνικά, τα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μαθητές είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο δύσκολα από ό,τι παλαιότερα.
0: Βέβαια.
1: Εμείς λοιπόν, αντί να στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτό, φτιάχνουμε τάξεις με 25 μαθητές. Και δυστυχώς οι μαθητές μας αντιμετωπίζονται πάλι με το κομμάτι σαν κεφάλια.
0: Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι ταξικός ο διαχωρισμός που λένε, διότι όποιος δεν έχει δεν έχει τη βοήθεια που χρειάζεται, ή έχει λιγότερη από τη βοήθεια που χρειάζεται ή από τη στήριξη που χρειάζεται, και όποιος έχει, ή τέλος πάντων μπορεί με κάποιο τρόπο να στερηθεί κάτι άλλο για να έχει αυτή την παροχή, πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο ή στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα.
1: Γενικά στρέφεται στο να βάλει το χέρι στην τσέπη ο γονιός. Εγώ σας λέω, μόνο αυτές τις μέρες μας λένε, μας καταγγέλλονται στα σχολεία, όχι μόνο τις περιφέρειες και τις Αθήνες και τις μεγάλες περιοχές, ότι οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν χρήματα για να πάρουν τα πρώτα αναλώσιμα.
0: Ναι.
1: Επειδή καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, επιδημιώνονται τα χρήματα που φτάνουν στα σχολεία και πάλι ο γονιός θα είναι αυτός που θα κληθεί να βγάλει το φίδι εντός εισαγωγικών από την τρύπα, πάλι από την τσέπη του. Mm-hmm. Ακόμα και για το φωτοτυπικό χαρτί, για το χαρτί υγείας μέσα στα σχολεία. Αυτό που καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Την ώρα που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ, εμείς να ακούμε μονίμως για εξοικονομήσεις, για κοστολογήσεις των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών.
0: Ναι. Ωραία. Κλείνοντας, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα συζήτησαν πάρα πολύ για αυτή την έκθεση της PISA σε σχέση με την εκπαίδευση και με τα παιδιά στα σχολεία. Μοιάζει τα παιδιά να έχουν χάσει την επαφή τους με τη βασική παιδεία, δηλαδή να μην μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτή την έρευνα. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί το εντοπίζουμε αυτό?
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το εντοπίζουν πλέον όλοι. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, που δεν συζητιέται, αν θέλετε, της ουσίας. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχουμε και οι δάσκαλοι και οι διευθυντές και το σχολείο λειτουργεί μια κατεύθυνση απαξίωσης της γενικής μόρφωσης, μια υποβάθμιση των γνωστικών αντικειμένων, μια στροφή σε εφήμερες, θα πω πολύ σωστά, άχρηστες δεξιότητες, μια λογική του φαίνεστε, αντί να συζητήσουμε τι και πώς γίνεται μέσα στην τάξη και πώς θα στηριχθεί το εκπαιδευτικό και τα παιδιά, εμείς πηγαίνουμε μια τέτοια λογική. Και αυτά τα αποτελέσματα πλέον τα βλέπουμε με το λειτουργικό αναλφαβητισμό, με την μελληματική κατανόηση των κειμένων στους μαθητές μας. Και λέω, αντί λοιπόν να αποτιμήσουμε αυτή τη διαδικασία και να αντιστρέψουμε την πορεία αυτή, εμείς δυστυχώς με τα νέα αναλυτικά προγράμματα, με τα νέα βιβλία, κινούμαστε ακριβώς στην ίδια αποκατεύθυνση που μας οδηγεί αυτά τα προβλήματα. Και βεβαίως την κατάλληλη στιγμή, από διάφορους εντός ή εκτός εισαγωγικών υπεύθυνους, ακούμε ότι για όλα τελικά πάλι φταίει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος τάχα κάτι δεν κάνει καλά.
0: Μήπως όμως υπάρχει και ένας αριθμός εκπαιδευτικών που δεν εξελίσσονται, δεν κάνουν πράγματα για να βρεθούμε στον 21ο αιώνα ή να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, τα φρέσκα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά?
1: Είναι πώς μετριέται η εξέλιξη και πώς μετριέται και πώς αποτιμάται ο καλός εκπαιδευτικός, σας λέω, και πώς αποτιμάται ένας εκπαιδευτικός ο οποίος πράγματι δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Δυστυχώς, αντί λέω να στρεφόμαστε στο τι κάνει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, πώς τον στηρίζουμε γι' αυτό, και με βάση αυτό να τον επιμορφώσουμε, να προσπαθήσουμε να τον στηρίξουμε, εμείς έχουμε στρέψει την προσοχή μας σε μέρες δράσης, σε μια ατελείωτη γραφειοκρατία μέσα στα σχολεία για κάθε είδους ζήτημα. Και έχουμε χάσει την συζήτηση, το επίκεντρο, από το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος μέσα στα παιδιά.
0: Πρόεδρε, το παρακολουθούμε. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε ξανά το επόμενο διάστημα, να δούμε αν καλύφθηκαν τα κενά, αν έχουν δημιουργηθεί νέα προβλήματα. Σας λέω, η παράλληλη στήριξη, κάθε φορά που το αναφερόμαστε, γεμίζει το inbox με μηνύματα γονιών που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μακάρι να.
1: Ένα σχόλιο
0: να
1: μόνο.
0: Αλλάξει, ναι.
1: Θέλω να πω και από το βήμα που μας δίνεται, ότι και οι γονείς που μας ακούνε, μαζί με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, πρέπει να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε. Εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα κενά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να θεωρείται, λέω, κανονικότητα το 2026 να φύγει όλο το Σεπτέμβριο με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, που για μας δεν είναι ένας απλός αριθμός. Ένα μορφωτικό πλήγμα, ένα μορφωτικό κενό, το να μην έχει μαθεί στο δάσκαλό του την ειδικότητά του, την παράλληλη στήριξή του.
0: Απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την καλά συζήτηση. Ο Νίκος Βορδουμπάς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα: για να έχει η κόρη μου τη βοήθεια που χρειάζεται, δηλαδή ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολόγο. Το κράτος δεν σε βοηθάει πουθενά. Σε νούμερα, επειδή όλα είναι ιδιωτικά, 15.000 ευρώ το χρόνο χρειάζεται. Να πούμε κάτι άλλο? Όχι, Γιώργο, δεν χρειάζεται. Και με όλα αυτά μένουμε σε μαρξιστικό κλίμα που λένε, και φεύγουμε για διαφημίσεις με Dire Straits και Money for Nothing, γιατί όπως έλεγε και ο Κάρολος, οι φιλόσοφοι έχουν απλώς ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Το ζητούμενο είναι εμείς να τον αλλάξουμε. Διαφημίσεις.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγκρατη το μισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
11: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90.
13: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. 90. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
17: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
18: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
19: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
17: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
18: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
19: Φοβάμαι.
18: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
17: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
18: Μπράβο!
20: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
21: Συνεργασία.
20: Μυστήριο.
21: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
20: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσου με την παρέα σου.
20: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
23: Η ώρα είναι 8.
24: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
25: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
26: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
27: Η ώρα είναι 8.
28: Είμαι ο Φιλέας.
29: Και εγώ η Φογκ.
28: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
29: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
28: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
29: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
28: Και πώς γίνεται αυτό?
29: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
28: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
29: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
28: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
30: Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία του από το τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες κόσμο από όλη την Ελλάδα αποχαιρέτησαν το δημοφιλή καλλιτέχνη στη Λαϊκή Αγρυπνία στη Νίκαια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα οδηγηθεί το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει κατηγορία έκθεση σε κίνδυνο, ενώ η οικογένεια ζητεί αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές των κατηγορουμένων, αλλά και μια φωτογραφία που τράβηξε η γιατρός που δείχνει τον καλλιτέχνη στο ιατρικό κρεβάτι. Ξεκάθαρο μήνυμα ισχύως έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις. Ανακοίνωσε ειδικό αφορολόγητο και ακατάσχετο επίδομα εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ικανοποιημένοι οι κάτοικοι για το επίδομα εγκατάστασης των 5.000 ευρώ, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο αντιδήμαρχος του νησιού Στράτος Αμύγδαλος σημείωσε πως οι εντάσεις με την Τουρκία προκαλούν δυσφορία στους κατοίκους και ανέφερε πως πάντα η πατρίδα έχει το μάτι της στο Καστελόριζο. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι μια υπόθεση που εξαντλείται σε ένα επίδομα ή σε μια μεμονωμένη οικονομική ενίσχυση, σημειώνει σε άρθρο του στην εφημερίδα Απογευματινή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη δημιουργία του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αναφέρει πως δημιουργείται μαζί με την οικογένεια ένα οικονομικό μαξιλάρι για το μέλλον, ενώ κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή τα επόμενα χρόνια. Συνειδητή πολιτική θέση, διαχρονικά υποβάθμιση και απαξίωση του δημόσιου σχολείου, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδουμπά. Σημείωσε πως η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με χιλιάδες κενά, πως οι υποδομές και η χρηματοδότηση είναι σε κακή κατάσταση, ενώ η κάλυψη στην ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη είναι κάτω από 50%. Σαρωτικές διασταυρώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθός το 25 και δεν δηλώθηκαν στην εφορία, ετοιμάζει η ΑΔΕ. Οι διασταυρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους και έχουν ως βασικό στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων που απέκρυψαν τα πραγματικά ποσά από τη δραστηριότητά τους. Ισχυρή άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η Σαουδική Αραβία έκλεισε κρίσιμο πετρελαγωγό μετά από επίθεση με ντρόνς από το Ιράκ στα 107,54 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102,34 το αμερικανικό αργό. Οριακό προβάδισμα διατηρούν τα κόμματα της συμμαχίας της αριστεράς, υπό τους σοσιαλδημοκράτες στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία εξασφαλίζουν 176 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς 173 έδρες. Ένας μετανάστης νεκρός, ενώ 51 διασώθηκαν μετά τη βύθιση Λέμβου στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με τους διασωθέντες στη Λέμβου, επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διμερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη διεθνή ενημέρωση, στα πρόθυρα χρεοκοπίας και ενδεχόμενου κλεισίματος βρίσκεται το κέντρο Kennedy στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την Washington Post. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πανιώνιος Απόλλων 1926 για τη Super Bet League 2. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε το US Open με 3-1 σετ απέναντι στον Ben Shelton.
30: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ένα παραμυθάκι για να πούμε πραγματικά καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, μικρά και μεγάλα, γιατί από τώρα ξεκινάει η σχολική χρονιά, άμα το σκεφτεί κάποιος. 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες που γιορτάζουν τους Σταυρούς σήμερα. Χρόνια πολλά, αν λέγεστε έτσι, ή αν έχετε στο περιβάλλον σας φίλους, συγγενείς με όνομα που γιορτάζει σήμερα. Παναθηναϊκός Πανατολικός 3-0, Αστέρας ΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός ΟΦ 0-1, Παοκάρης 2-0. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει σαφές προβάδισμα έναντι των δύο άλλων διεκδικητών, ΑΕΚ και Ολυμπιακού, αλλά και των υπολείπων που θα μπορούσαν, και του ΠΑΟΚ προφανώς, που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική. Ακολουθεί διακοπή 20 ημερών για να μαζέψουν τα ασημάζευτα που λένε όσοι δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Πλούσια η ατζέντα. Είδαμε τα προβλήματα στην εκπαίδευση, στα σχολεία. Πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα οικονομικά. Διότι πονάει στην τσέπη η εκπαίδευση. Αναστενάζουν οι γονείς αυτές τις μέρες στα βιβλιοπωλεία και στις αλυσίδες όπου παίρνουν τα τετράδια και τα βιβλία. Το άλλο ζήτημα είναι η ακρίβεια. Υπάρχει μία πληροφορία, τέλος πάντων, προσπαθούμε και εμείς να την διασταυρώσουμε απόλυτα, ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πει ότι μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, άντε και λίγο μέσα στο Νοέμβριο, αυτή η συμφωνία κυρίων των 1.400 κωδικών που έχει πέσει από 5 έως και περισσότερο τις 100. Όχι γιατί δεν έχει συμφωνηθεί κάτι παραπάνω με την κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά γιατί μέχρι εκεί αντέχουν, μέχρι εκεί θέλουν, μέχρι εκεί μπορούν. Οπότε υπάρχει να κυκλοφορεί, τέλος πάντων, γύρω-γύρω, ότι κάπου εκεί θα τελειώσει. Να μπεις μετά, μπορεί να ξεκινήσουν προσφορές που να είναι ακόμα καλύτερες. Σύμφωνοι. Αλλά η ακρίβεια είναι εδώ και μας χτυπάει παντού. Για παράδειγμα, στα βενζινάδικα, όπου, μη σας πω τώρα ποια είναι η μέση τιμή, την ξέρετε, τη βλέπετε όσοι κυκλοφορείτε με αυτοκίνητα ή με μηχανές. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Είναι στα ύψη το πετρέλαιο, είναι στα ύψη η ενέργεια γενικά, γιατί η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει οξυνθεί τα τελευταία 24 ώρα. Το Brent στα 107,27, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία στα 79,52. Είναι ένα ζήτημα όλο αυτό, ένα ζήτημα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το ζήτημα είναι αν υπάρχει διάθεση από την πλευρά των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις να μειώσουν τις τιμές. Να, Κατερίνα Πλατή μου λέει τώρα πήγε να βάλει βενζίνη το Σάββατο και νόμιζε ότι έχει λάθος τις τιμές στην πινακίδα. Το κοίταγε και το ξανακοίταγε και έλεγε μπα, μάλλον έχει κάποιο ψηφίο παραπάνω, κάτι έχει γίνει, το μπροστά ή το πίσω δεν είναι σωστό σε αυτό που έχει γραφτεί. Είναι ένα ζήτημα. Όχι, δεν υπήρχε κανένα υπονοούμενο.

0: Παναγιώτης Γάλαρης στους ήχους. Εδώ ξεκινάμε μαζί την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά πρέπει να ακούτε τα σχόλια του Παναγιώτη, αλλά τα μισά από αυτά θα μας στέλνουν φυλακή, οπότε λέω να τα κρατήσουμε εδώ, εντός του στουντίου. Κατερίνα Πλατή στην φροντίδα της εκπομπής, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τι βλέπετε εκεί έξω και μπορεί να σας δημιουργεί προβληματισμό, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε ή να ρωτήσουμε τους ειδικούς, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Έλεγα λοιπόν για την ακρίβεια και για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Υπάρχει ένα, πώς το λένε τώρα αυτή την εποχή, ένα beef μεταξύ αυτών που λένε ότι πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στους φόρους, στην φορολογία, στους έμεσους φόρους, στη μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσουμε να δούμε αποτέλεσμα στις τιμές, και σε αυτούς που λένε ότι ακόμα και αν μειωθεί κάποια στιγμή το ΦΠΑ, όλο αυτό θα εξαφανιστεί κάπου στη διαδρομή, θα πάει στο παντελόνι, στην τσέπη των επιτίδιων, ή θα καλύψουν τις απώλειες που έχουν το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Ιαννίδη, ερευνητή του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, που είχε κάνει σχετική έρευνα πριν από πολύ λίγο καιρό για την ΓΕΣΕΒΕ, σε σχέση με το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν προχωρούσαμε σε μια τέτοιου είδους κίνηση. Καλημέρα κύριε Ιαννίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν θαύματα για να λύσουμε το ζήτημα της αύξησης των τιμών, ούτε εύκολες λύσεις.
1: Ναι, δυστυχώς όχι.
0: Δεν υπάρχουν. Ωραία. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρούμε ποιο θα ήταν το μοντέλο ή ποιο θα ήταν το πλαίσιο ή ποιος θα ήταν ο συνδυασμός των πραγμάτων που θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα στα πορτοφόλια όλων μας. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή ένα μοντέλο, μια λύση δεν είναι και έχει έγκυο ότι θα δώσει αποτέλεσμα?
1: Υπάρχει, αλλά υπό την προϋπόθεση, για να το διατυπώσω έτσι με την δικιά μας ορολογία περισσότερο, ότι αναζητούμε ένα νέο μείγμα πολιτικής.
0: Ναι.
1: Όχι δηλαδή ότι σε ένα σύστημα το οποίο δουλεύει με έναν τρόπο αλλάζουμε απλά μία τιμή ή ένα στοιχείο και περιμένουμε το σύστημα να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο που δούλευε από πριν.
0: Ναι. Άρα το να παρεμβαίνουμε στην αγορά και να λέμε να εδώ μία συμφωνία κυρίων ή εκεί μία συμφωνία μη κυρίων δεν λύνει το πρόβλημα ολιστικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το λύνει. Όχι ότι δεν έχει σημασία. Η έρευνα, η εμπειρική σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας λέει ότι ο ρόλος που έχουν να παίξουν οι κοινωνικοί εταίροι τόσο στη συγκράτηση των τιμών όσο και ενδεχομένως στη μείωση των τιμών σε περίπτωση που θα μειωθεί ο ΦΠΑ για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τμήμα της μείωσης που θα περάσει στις τιμές είναι να υποστηριχθεί αυτή η κίνηση από μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, αλλά να δοθεί και η δέουσα προβολή, ας το πούμε έτσι, στο μέσο, στο μέτρο πολιτικής. Αυτό που μας λέει όμως, να δούμε λίγο τι λέει η ευρωπαϊκή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Έτσι, πριν από περίπου, εάν κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν από 5-6 χρόνια, θα σας έλεγα ότι η μείωση ή η αύξηση του ΦΠΑ δεν περνάει στις τιμές. Περνάει περίπου το 50%.
0: Ναι.
1: Οι μελέτες δηλαδή που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας λέγανε, δίνανε αυτό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως, από το 2021-22 και μετά,
0: ναι,
1: ξανά άνοιξε όλη η συζήτηση. Γιατί λόγω του COVID και των έκτακτων μέτρων της ενεργειακής κρίσης και το καθεξής, σε πάρα πολλές χώρες, στην πλειονότητα δηλαδή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξαν μέτρα μείωσης του ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Είτε προσωρινής, οι οποίες όμως είχαν μεσοσταθμική διάρκεια περίπου 2 έτη, έτσι, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις μόνιμης μείωσης. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα λοιπόν στους οικονομολόγους να ξαναερευνήσουν το θέμα. Και αυτό το οποίο προέκυψε, εμείς αυτό κάναμε δηλαδή, είναι μια βιβλιογραφική επισκόπηση 34 μελετών, οι οποίες αφορούν γύρω στις 15 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 95 επεισόδια μείωσης του ΦΠΑ. Είναι ότι το πέρασμα στις τιμές, ότι από τη μείωση μάλλον, πέρασε στις τιμές ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 90 μέχρι 100%.
0: Δηλαδή, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Σχεδόν το σύνολο.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, έτσι, οπότε κανένας δεν μπορεί να το ότι συνέβη κάτι στην Ισπανία ή στη Γερμανία, δεν πάνε επειδή θα συμβεί και στη διπλανή χώρα. Αλλά εάν κάποιος ήθελε να είναι έτσι ειλικρινής, τουλάχιστον απέναντι σε σχέση με την εμπειρία την ευρωπαϊκή, είναι ότι αν ρωτάγατε, ας πούμε, θα μειωθεί τελικά, θα μειωθούν οι τιμές εάν μειωθεί ο ΦΠΑ. Η ειλικρινής απάντηση ήταν κάθε χώρα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, αλλά με βάση την πρόσφατη εμπειρία η απάντηση είναι κατά πάσα πιθανότητα ναι και μάλιστα πολύ. Άρα η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα μέτρο μείωσης των τιμών.
0: Των τιμών. Υπάρχει εξήγηση γιατί τι έκανε κάθε χώρα που πέτυχε τόσο μεγάλα ποσοστά και δεν υπήρξε αυτό που φοβόμαστε εδώ, ότι θα χαθεί αυτή η μείωση του ΦΠΑ στις τσέπες των επιτίδιων?
1: Υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία εμφανίζονται, ας το πούμε έτσι, στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια μεγάλη το τμήμα δηλαδή στις τιμές πέρασε το μεγαλύτερο τμήμα. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις υποστηρίχθηκε από μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης. Αυτό που λέμε μια συμφωνία κυρίων, ένα κώδικα τιμής ότι θα ακολουθηθεί αυτή

0: σε αυτά τα πεδία.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως, ως εκ τούτου τον οδικό χάρτη, ας το πούμε έτσι, για το τι θα έπρεπε να κάνουμε σε περίπτωση που αποφασίσουμε να μειώσουμε το ΦΠΑ,
1: ναι,
0: τον έχουμε.
1: Ναι.
0: Με βάση το τι έχει συμβεί στις άλλες χώρες, και επίσης γνωρίζουμε ότι έχουμε σημαντικές πιθανότητες και επιτυχίας mm-hmm. αυτού του μέτρου.
1: Ναι. Άρα μάλλον είναι ο φόβος του ότι θα αποτύχουμε να εφαρμόσουμε σωστά το μέτρο, όλη αυτή η συζήτηση το ότι δεν θα αποδώσει τίποτα η μείωση του ΦΠΑ.
0: Νομίζω ότι είναι αυτό, αλλά επίσης είναι ότι στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: κακώς οι έμεσοι φόροι έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στο μείγμα, στο πούμε έτσι, ναι, των φορολογικών εσόδων από ό,τι στην υπόλοιπη ευρωζώνη.
1: Έχουν μεγαλύτερο βάρος στο ταμείο.
0: Ναι, μπορεί, ναι, να φανταστείτε ότι περίπου το 50% των εσόδων από το φορολογικό εσόδων σε επίπεδο ευρωζώνης,
1: ναι,
0: έτσι, προέρχεται από την έμεση φορολογία. Στην Ελλάδα είναι το 60%.
1: Ναι.
0: Και το μισό περίπου αυτά τα χρήματα προέρχεται από το ΦΠΑ. Το 30% δηλαδή, χοντρικά.
1: Ναι, άρα έτσι, υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ να πέσει έξω.
0: Υπάρχει ένας φόβος, ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ήδη ένα φορολογικό σύστημα το οποίο παράγει πάρα πολύ σοβαρές στρεβλώσεις ως προς την δημιουργία και αναπαραγωγή οικονομικών ανισοτήτων. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ, πέρα από το ζήτημα των τιμών, είναι και ένα, κατά κύριο λόγο εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υποστηριχθεί, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια δικαιότερη κατανομή mm-hmm. του φορολογικού βάρους.
1: Ναι.
0: Το άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι, για να μην περιμένουμε θαύματα δυστυχώς, είναι ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μείωση των τιμών.
1: Mm-hmm.
0: Η ακρίβεια είναι ένα, ας το πούμε έτσι, σχετικό μέγεθος.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά που παίρνουμε σε σχέση με τις τιμές που πρέπει, που έχουμε να, μας τα πρέπει να αγοράσουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Οι τιμές, γενικά μιλώντας, σε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται,
1: mm-hmm.
0: δεν πέφτουν.
1: Ναι.
0: Για να το δώσουμε έτσι, παράδειγμα, να το καταλάβουν οι ακροατές μας που δεν ανάγκη να έχουν γνώση οικονομικών, mm-hmm. να φανταστούμε θυμηθούμε τον εαυτό μας να πηγαίνει σε μια άλλη χώρα, το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Έχουμε βρεθεί ποτέ σε πλουσιότερη χώρα από την Ελλάδα που οι τιμές να ήταν χαμηλότερες?
1: Ναι,
0: έχουμε
1: σε γενικές ποτέ γραμμές όχι, ναι.
0: Και το αντίστροφο,
1: ναι,
0: επίσης,
1: ναι,
0: σε φτωχότερη χώρα από την Ελλάδα που οι τιμές ήταν πιο ψηλές.
1: Mm.
0: Σε μια οικονομία, επομένως, που αναπτύσσεται, αυτό που λέμε ο γενικός δείκτης τιμών,
1: ναι,
0: δεν μειώνεται,
1: mm-hmm.
0: θα αυξηθεί. Όποιος,
1: ναι,
0: δηλαδή, μπορεί αύριο να μειωθεί δηλαδή το σταφύλι, αλλά θα ανέβει το πορτοκάλι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μειωθεί το κινητό τηλέφωνο, αλλά οι δαπάνες των τηλεπικοινωνίας θα αυξηθούν, γιατί προκύπτουν άλλα προϊόντα,
1: mm-hmm.
0: που τελικά, άμα τα βάλει κάποιος κάτω, διαπιστώνει ότι αυξάνεται.
1: Ναι.
0: Επομένως, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου αυτό που λέμε η ακρίβεια είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων.
1: Ναι.
0: Το κομμάτι των τιμών σχετίζεται προφανώς με ζητήματα ελέγχου της αγοράς, που είναι πάρα πολύ. Δεν υποτιμώ τη σημασία αυτών των μέτρων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ειδικά στην Ελλάδα, που επίσης γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ ψηλότερη συγκέντρωση
1: mm-hmm.
0: της αγοράς σε σχέση με άλλες χώρες. Επομένως, απαιτούνται πολιτικές, μηχανισμοί ελέγχου των τιμών, κυρίως για την αντιμετώπιση φαινομένων, ας πούμε, συνδυασμένων πρακτικών κουλουπού-κουλουπού. Απαιτούνται μέτρα τα οποία, όταν εμφανίζεται κάποια έκτακτη ανάγκη, ένα σοκ,
1: mm-hmm.
0: έτσι, θα δίνουν μια πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά εάν δεν αυξηθούν τα εισοδήματα, οι μισθοί,
1: ναι,
0: να το πούμε αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστούν οι τιμές. Οι τιμές πίσω δεν γυρνούν.
1: Υπάρχει ειδική εικόνα για την Ελλάδα σε σχέση με παραδείγματα μείωση ΦΠΑ, είτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είτε εδώ στα προσφυγονήσια που έχει μειωθεί το ΦΠΑ, αν έχει αποδώσει το μέτρο?
0: Στην Ελλάδα υπήρξαν, όπως αναφέρεται, περιπτώσεις μείωσης του ΦΠΑ. Mm. Δυστυχώς, εμπειρική έρευνα,
1: ναι,
0: δεν έχει πραγματοποιηθεί,
1: ναι,
0: προκειμένου να γνωρίζουμε ποιες ήταν ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αλλά σας ξαναλέω, φανταστείτε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι μειώθηκε ο ΦΠΑ,
1: ναι,
0: αλλά οι τιμές τελικά αυξήθηκαν.
1: Ναι.
0: Η εμπειρική έρευνα θα μας έδινε σαν απάντηση, έτσι, ότι θα μπορούσε να μας δώσει σαν απάντηση ότι ναι, αλλά αν δεν είχε μειωθεί ο ΦΠΑ, θα είχαν αυξηθεί παραπάνω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι.
1: Γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν σταματάει την ακρίβεια στην αγορά, απλά σταματάει την ποσοστή.

0: αύξηση.
1: Όχι, βέβαια, και έχουμε ένα καλό παράδειγμα πρόσφατο σε σχέση με, με τα περίφημα 10 λεπτά της επιδότησης στην Αντλία. Έτσι, όπου εμφανίστηκε για 10 μέρες, 15, αλλά μετά υπήρξαν τέτοιες εξελίξεις.
0: Σωστό.
1: Που εξαφανίστηκε. Ναι. Επομένως, η μείωση του ΦΠΑ, θα έλεγα, για να ανακεφαλαιώσω κάπως, ας το πούμε έτσι, την εικόνα, είναι ένα επιβάλλεται.
0: Ναι.
1: Επιβάλλεται για λόγους συγκυριακούς, γιατί υπάρχουν πιέσεις αυτή τη στιγμή πληθωριστικές, αλλά κυρίως επιβάλλεται για λόγους δικαιοσύνης, κατανομής του φορολογικού βάρους. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο όμως είναι ότι εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, τότε θα πρέπει να δούμε την αύξηση, η απάντηση θα δοθεί από την αύξηση του εισοδήματος, του διαθέσιμου, των οικοκυριών. Δεν πρόκειται να έρθει από την πλευρά των τιμών.
0: Ξεκάθαρο, σαφές, κατανοητό. Νομίζω ότι τίποτα δεν λύνεται μαγικά και τίποτα δεν λύνεται χωρίς να υπάρξει πολιτική βούληση, που λέμε, για αλλαγή του μείγματος πολιτικής και του μείγματος της οικονομίας.
1: Ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο. Ναι. Δηλαδή, εν τέλει, η επιλογή να μην μειωθεί το... Δηλαδή, η σύνθεση, ας το πούμε έτσι, το μείγμα της φορολογικής πολιτικής είναι, ας το πούμε έτσι, το αποτέλεσμα δύο πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, το ένα είναι το τι συμβαίνει στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι, δηλαδή υπάρχει μία τάση, ας το πούμε έτσι, να ακολουθούμε την πεπατημένη.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο όμως είναι ότι είναι σαφές ότι αποτελεί ζήτημα πολιτικής επιλογής. Σε σχέση με αυτά τα ζητήματα των φορολογικών, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία εντός ενός γενικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, επομένως, ναι, είναι ένα ζήτημα πολιτικής απόφασης και στη συνέχεια υπάρχουν ερωτήματα μικρότερα, δευτερεύουσας σημασίας, το πώς αυτή θα υλοποιηθεί.
0: Για την εφαρμογή. Κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ο Γιώργος Ιωαννίδης, ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, για την έρευνα που έχει γίνει για λογαριασμό της GSEV, τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες όταν μειώνεται το ΦΠΑ. Έχει αποτέλεσμα, όπως έβγαλε η έρευνα, επειδή εδώ ξανασυζητάμε για το αν μπορούμε να παρέμβουμε ή όχι στους έμεσους φόρους.

0: Αυτή είναι η Leonard Skinner. 14 Σεπτεμβρίου του 49 γεννήθηκε ο Steve Gaines, ο άνθρωπος που μπήκε στους Leonard Skinner το 76 και μέσα σε μόλις ένα χρόνο προλάβε να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από το ο καινούριος κιθαρίστας της μπάντας. Έφερε δικά του τραγούδια, έφερε διαφορετικό παίξιμο στην κιθάρα, έφερε μια διαφορετική φωνή, τόσο ώστε ο Van Zandt πίστευε πως ο Γκίνες θα έσπρωχνε ολόκληρο το συγκρότημα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
11: Natural Factors.
10: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Παραπολιτικά.

0: Αυτή είναι η Amy Winehouse, 18 Ιουνίου του 2011 είχε δώσει την τελευταία της παράσταση στο Βελιγράδι. Ένα μήνα μετά βρέθηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της, μόλις τα 27 της. Η Amy Winehouse είχε γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα πριν από 43 χρόνια και αν ζούσε είναι βέβαιο ότι θα μας είχε δώσει σπουδαίες ερμηνείες. Δύο παρετήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έκρυβαν οι προηγούμενες ημέρες. Μία είναι η παρέτηση του Προέδρου του Αττικό Μετρό, του κ. Καραδήμα, για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με την επιστολή. Αλλά έρχεται την εποχή που συζητάμε πια πάρα πολύ έντονα ότι κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί στις πολυκατοικίες με την Κυψέλη. Το συζητούσαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ίδιος είχε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και είχε καθησυχάσει ότι τίποτα κανένα μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, όσο περνάει ο καιρός, το πρόβλημα γιγαντώνεται και αυτές οι 20 πολυκατοικίες δείχνουν, μοιάζουν να έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ δεν είναι παίξε-γέλασε. Είναι κάτι παραπάνω από το δεν πήγε καλά ο υπολογισμός και η αρχική μελέτη. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ιστορία που θα έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Η δεύτερη παρέτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η παρέτηση του Οδυσσέα Ζώρα από πρίτανη του ΚΙΛ, του ιδιωτικού πανεπιστημίου που ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και έχει μπλοκάρει τέλος πάντων εξαιτίας των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τέως Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό που μόνο του λίγο κλωτσάει όταν είσαι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται την όλη υπόθεση και μετά βρίσκεσαι να είσαι πρίτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πριν εσύ άνοιξες το δρόμο για να έρθει. Κλώτησε λίγο, αλλά η εμπλοκή όλη αυτή τον έκανε να στείλει μια επιστολή όπου λέει ότι η κυβέρνηση λίγος πολύ δεν έκανε όσα έπρεπε να κάνει για να προχωρήσουν αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που, ξαναλέμε, ούτε η Σορβόνη, ούτε το Χάρβαρντ, ούτε το LSE ήρθε στην Ελλάδα, και αυτά που ήρθαν στην Ελλάδα ήρθαν λίγο τσατραπάτρα, απλά για να πούν ότι ήρθαν εδώ πέρα. Ούτε camp είχαν, ούτε κανονικό πρόγραμμα, ούτε κανονικούς καθηγητές. Γενικά υπήρχε ένα πρόβλημα με το ποιοι ήρθαν και για ποιους λόγους ήρθαν, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας που τρέχει την όλη ιστορία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και βρίσκεται πρίτανη σε ένα από αυτά, να παρετείται από πρίτανη γιατί η κυβέρνηση που ο ίδιος μαζί με την υπόλοιπη κυβέρνηση έκαναν ό,τι μπορούσαν για να έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να παρετείται γιατί δεν πάει καλά το πράγμα. Αυτό είναι ο Πέρες Πράντο, είναι η περίφημη μουσική από το Cherry Pink and Apple. Πριν από 37 χρόνια πέθανε από εγκεφαλικό ο δημιουργός αυτής της μουσικής. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός, τέως Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τους ελέγχους, ποιοι ελέγχουν, πώς ελέγχουν, αν μπορούν να ελέγχουν, αν τα βλέπουμε και κλείνουμε τα μάτια ή αν όλα πηγαίνουν καλά και απλά ήταν ένα απλά κακό περιστατικό όλο αυτό που έγινε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα κύριε Ελευθερίου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κυρία Κλώσσα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πρώτα απ' όλα ένα γενικό σχόλιο. Έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες τι είναι αυτή η ιατρική πράξη που πήγε να κάνει ο κύριος Μαζονάκης, αν έπρεπε να γίνεται, αν δεν έπρεπε να γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο, αν ήταν παράνομα, αν ήταν νόμιμα. Ένα γενικό σχόλιο από εσάς για όλη την υπόθεση.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Καταρχάς τα θερμά μου συλληπιτήρια για την απώλεια του αδικοχαμένου δημοφιλή τραγουδιστή. Ας είναι ο θάνατός του η ευκαιρία, η αφορμή για να δούμε τι λείπει, τι φταίει, τι δεν λειτουργεί σωστά στο σύστημα προκειμένου να το βελτιώσουμε για να μην χαθούν άλλες ζωές αδίκως.
0: Ναι.
1: Εκ το αποτελέσματος.
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό που λέτε το συζητάμε πάρα πολλές φορές, δεν είναι το ορθότερο το να υπάρχουν θάνατοι για να βλέπουμε τι γίνεται σε κάθε τομέα και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι ακόμα και με αυτόν τον τραγικό τρόπο τα λύνουμε τα προβλήματα, αλλά τέλος πάντων αυτό προσωπικό σχόλιο, με συγχωρείτε για την διακοπή.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα, δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο τρόπος, αλλά ναι. Δυστυχώς πολλές φορές είναι Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε λόγου χάρη τα τέλη που έπρεπε να χαθούν τόσες ζωές για να φτιάξουμε το σύστημα το ηλεκτρονικό.
2: Και δεν το φτιάξαμε κιόλας.
1: Να μην συγκρούονται τα τρένα που είναι το στοιχειώδες. Πάμε όμως στο θέμα μας. Κοιτάξτε, το τι ακριβώς έγινε και γιατί απέτυχε ο έλεγχος θα το βρει φαντάζομαι η εισαγγελική έρευνα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είναι μέσα στο αντικείμενο έρευνας όλης αυτής της ιστορίας. Εκ του αποτελέσματος το σίγουρο είναι ότι το σύστημα ελέγχου εμπροκειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση απέτυχε.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι γεγονός που το βλέπει όλη η ελληνική κοινωνία. Πρώτα, γιατί απέτυχε και ποιοι φταίνε, αυτό νομίζω θα είναι αποτέλεσμα και αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας.
2: Είναι μεμονωμένη αστοχία ή είναι πρόβλημα του συστήματος?
1: Αυτό πρέπει να σας πω. Κοιτάξτε, άμα ανοίξετε αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο και δείτε τι γίνεται με τα κέντρα ευεξίας, εναλλακτικής ιατρικής, αναζωογόνησης, ανανέωσης και αντιγύρανσης, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία χρειάζεται κάτι να κάνει η πολιτεία. Πέραν του ότι έχουμε και εμείς τη δική μας μικρή ατομική ευθύνη, δηλαδή θα πρέπει να ελέγχουμε που πηγαίνουμε, να βλέπουμε αν πληρούνται στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί το έλλειμμα που παρατηρείται. Μακάρι να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έντονη ανησυχία, διότι είναι ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο αυτή τη στιγμή.
2: Τι σημαίνει αρρύθμιστο? Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι κάποιες ιατρικές πράξεις πρέπει να την κάνουν οι ιατροί που έχουν ειδικότητα ή σε χώρους που είναι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις? Αυτό δεν αποτελεί από μόνο του ρύθμιση?
1: Αποτελεί ρύθμιση. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε νόμους και έχουμε πολλές φορές περισσότερους νόμους από ό,τι θα έπρεπε να έχουμε. Εκεί που χωλαίνουμε, όλοι το γνωρίζουμε αυτό και δεν σας λέω κάτι καινούριο, είναι πώς εφαρμόζουμε τους νόμους και αν εφαρμόζονται με επαρκή τρόπο.
2: Άρα είναι ανέλεγκτο, δεν είναι αρρύθμιστο.
1: Ναι. Και το γεγονός ότι ο Υπουργός αποφάσισε να κάνει, γιατί θα τον ακούσατε, αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, είναι μια άμεση
2: παραδοχή
1: ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Εγώ πιστεύω ότι οι νόμοι υπάρχουν, κάθε περαιτέρω ρύθμιση προς το καλύτερο είναι βέβαια καλοδεχούμενη, αλλά δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να ρίξουμε το βάρος σε έλλειμμα του νομικού πλαισίου και μόνο. Προκαλεί εντύπωση και πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί της Αθήνας αλλά και όλες τις χώρες είμαστε βαθιά απογοητευμένοι και θυμωμένοι. Οι Έλληνες γιατροί έχουν σπουδάσει 20 χρόνια για να αποκτήσουν ένα τίτλο.
2: Σωστά.
1: Εγώ είμαι αγκιχειρουργός. Έχω σπουδάσει 7 χρόνια μόνο για την ειδικότητα και άλλα 6 για την ιατρική. Δεν μπορεί κάποιοι να έρχονται στην Ελλάδα και να λένε ότι εφαρμόζουν την κβαντική ιατρική και την σαμανική ιατρική και να υπάρχει ένας μηχανισμός να τους πει τι είναι αυτά που γράφεις, κύριε, στο βιογραφικό σου και μάλιστα σε επίσημο συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Και δεν είναι δικαιολογία ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα του συνεδρίου. Εφόσον έδωσες την αιγίδα, αυτό είναι η αιγίδα, έχεις ελέγξει το πρόγραμμα υποτίθεται, έτσι, και έχεις συμφωνήσει. Και δεν έχεις, έτσι δεν είναι.
2: Λέτε τώρα για τον Ιατρικό Σύλλογο, όπου ήταν υπό την αιγίδα του ένα συνέδριο που έγινε πριν από μερικά χρόνια και η γιατρός αυτού του κέντρου παρουσίαζε ακριβώς αυτές τις πρακτικές που είχε στο ιατρείο της.
1: Ναι, ακριβώς. Εν προκειμένου η αιγίδα είχε από την περιφέρεια Αττικής το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ιατρικός Σύλλογος ήταν υποστηρικτής. Είναι διαφορετικό πράγμα. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι φορείς πριν πάνε να χαιρετήσουν ή να δώσουν τις ευλογίες τους, έτσι, θα πρέπει να ελεγχούν ποιοι είναι οι ομιλητές και ποια είναι τα αντικείμενα.
2: Σωστό. Και μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν ένα συνέδριο γιατρών. Δηλαδή, πώς πέρασε η συγκεκριμένη κυρία με τα συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες παροχές που έδινε στο ιατρείο της, πέρασε και έκανε. Δεν μίλαγε κάτι άσχετο. Μίλαγε ακριβώς για αυτά που δίνει το ιατρείο της, για αυτές τις τεχνικές.
1: Μα λέει ξεκάθαρα, γιατί εγώ είδα το βίντεο, ότι έχω φέρει στο ιατρείο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Και δεν συγκινείται κάποιος άνθρωπος να πει, για κάτσε κυρά μου εδώ πέρα, τι μηχάνημα είναι αυτό?
2: Και φαντάζομαι για να την έχουν καλέσει, ξέρουν και ποια είναι, ξέρουν τι είναι, ξέρουν τι κάνει. Δεν έχουν καλέσει κάποιο τυχαίο που έγινε στον δρόμο και του είπαν να μιλήσεις.
1: Προφανώς. Και είδα μια ανακοίνωση του Ιδρύματος, εν πάση περιπτώσει, που οργάνωνε το συνέδριο, ότι λέει ήταν δυστυχώς μια αστοχία της Επιτροπής Συνεδρίου, που δεν έλεγξε τους τίτλους. Ναι. Αυτά τώρα είναι δικαιολογίες, εν πάση περιπτώσει, για μικρά παιδιά και ναι. προοδευμένα σχόλια.
2: Το ένα είναι, αν η συγκεκριμένη κυρία έχει ένα πτυχίο από τη Χονολουλού ή από, ξέρω εγώ, από πού αλλού.
1: Τη Χαβάη,
2: ναι, από τη Χαβάη, ναι. Μπορεί να έχει το πτυχίο, που αυτό είναι αν έλεγξε τους τίτλους. Το άλλο είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε πει, φαντάζομαι, ότι θα μιλήσω για αυτό. Και ναι. μόνο από ό,τι έχω καταλάβει, από όσα έχω ακούσει όλες αυτές τις μέρες, και μόνο το ότι θα ερχόταν να μιλήσει για αυτό το μηχάνημα, θα πρέπει να της πει κάποιος ότι, συγγνώμη, αυτό δεν χρειάζεται να είναι σε κλινική, σε έλεγχο, υπό αυστηρές συνθήκες. Εδώ γιατί μιλάμε για ένα ιατρείο και θα έρχεται να διαφημίσετε αυτή την παροχή που γίνεται σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι.
1: Εννοείται, αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ναι. διότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή ιατρική πράξη. Ναι. Είναι πιο σοβαρή από την αιμοκάθαρση, mm-hmm. να σας δώσω να καταλάβετε.
2: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται πλασμαφαιρέσεις σε κάποιο διαμέρισμα στον όροφο μιας πολυκατοικίας.
2: Ναι.
1: Και προκαλεί εντύπωση, δηλαδή, το γεγονός ότι ενώ γίνανε 2-3 έλεγχοι, τελικά δεν βρίσκεται μηχανήματα, τα οποία είναι μηχανήματα μεγέθους ντουλάπας.
2: Ναι, δεν τα κρύβεις από την κουρτίνα όταν μπει ο ελεγκτής.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το βάζω μέσα στο συρτάρι, ναι. μέσα σε ένα ντουλάπ και ναι. φαίνεται.
2: Ναι.
1: Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι η κυρία και ο κύριος είχαν πολύ καλή πληροφόρηση mm-hmm. και μάλλον δεν εξασφαλίστηκε και το ευνίδιο του ελέγχου. Ναι. Δεν μπορώ να βρω, για να είμαι ειλικρινής σε εσάς και στους ακροατές ναι. μας, δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη εξήγηση, εκτός αν μπορείτε εσείς να βρείτε. Ναι. Αλλά ξαναλέω ούτε ότι αυτό φαντάζομαι θα το μπορέσει να το βρει η εισαγγελική αρχή.
2: Και την εξήγηση δεν τη δίνει και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια και τσακώνεται με τους συναδέλφους γιατί προσπαθούν να κάνουν δημοσιογραφία. Τον είδα και χθες στην εκπομπή της Νατάσα Διάμαλη. Τσακώνεται με τους δημοσιογράφους γιατί τον ρωτάνε. Δεν απαντάει τι έχει συμβεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα σας κάνω κι εγώ ένα σχόλιο επ' αυτού. Το τι πιστεύετε εσείς πολιτικά,
2: ναι.
1: αν είστε αριστερά, δεξιά ή κέντρο, δεν έχει καμία σημασία με το λειτουργήμα που αυτή τη στιγμή κάνετε.
2: Προφανώς.
1: Και το λειτουργήμα που κάνω εγώ, καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Η υποχρέωση όσων ασκούν δημόσια εξουσία είναι να απαντούν στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις.
2: Ναι.
1: Χωρίς να εκνευρίζονται.
2: Ναι. Και αν η απάντηση ναι. γιατί πέθανε ένας άνθρωπος σε ένα παράνομο ιατρείο στην πραγματικότητα είναι αυτά τα ρωτάτε γιατί είστε ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον κάτι δεν πηγαίνει καλά με την εξήγηση των ζητηματών. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Επειδή όλο αυτό το βλέπουμε όλοι στους υπολογιστές μας, στα κινητά μας τηλέφωνα, ενώ τις διαφημίσεις για διάφορα προγράμματα ευεξίας, για διάφορα ιατρικές πράξεις που θα μας κάνουν νεότερους, ομορφότερους, να γυαλίζουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο θα μας κάνουν, με κβαντική ιατρική ή με οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι και στα κινητά των γιατρών έρχονται τέτοιου διαφημίσεις. Ενημερώνεται κάπως το σύστημα ότι ρε παιδιά, εδώ μου ήρθε αυτό και είναι μάλλον παράνομο όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, και στα κινητά δεν έρχονται, αλλά στα social media.
2: Στα social media,
1: όλοι,
2: αυτό εννοώ,
1: όλοι,
2: ναι.
1: όλοι τα βλέπουμε, εν ναι. πάση περιπτώσει. Άλλωστε, από ό,τι άκουγα, οι αρχικοί έλεγχοι έγιναν κατόπιν καταγγελιών
2: ναι.
1: στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Ποιος κατήγγειλε, πότε το κατήγγειλε, τι κατήγγειλε, έτσι. Και πώς, εν πάση περιπτώσει, ελέγχθηκε η καταγγελία.
2: Mm-hmm.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς θα κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς απλά μπορούμε να πούμε με ειλικρίνεια στους πολίτες ότι δυστυχώς αποτύχαμε.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα να δούμε στην κοινωνία τι πρέπει να αλλάξει.
2: Υπάρχει ναι. δυνατότητα ο ιατρικός σύλλογος, δηλαδή έχει τις δυνάμεις ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει όλα αυτά τα ιατρία και τους γιατρούς.
1: Ακούστε, στην Αθήνα υπάρχουν πραγματικά χιλιάδες ιατρία.
2: Ναι.
1: Όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι κάθε χρόνο και να ελέγχεις τα ιατρία. Αλλά αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα θα μπορούσε να πει με ειλικρίνεια ότι εγώ δεν έχω το μηχανισμό ελέγχου mm-hmm. και ζητάω τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας ή τη βοήθεια, ξέρω εγώ, του ΡΤΟΕ, δεν ξέρω ποιος άλλος ναι. μπορεί να το κάνει. Έτσι.
2: Γιατί βλέπω εδώ και ένα παιχνίδι μετάθεση ευθυνών. Το Υπουργείο λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός λέει και πού είναι το Υπουργείο, το Υπουργείο λέει και πού είναι το Υπουργείο Εμπορίου. Δηλαδή ένα μπαλάκι ευθυνών που μεταφέρεται από τον ένα στον άλλο.
1: Καταρχάς θα σας πω πότε πιστεύω ότι ξεκίνησαν αυτά τα τεράστια προβλήματα. Όταν καταργήθηκε η υποχρέωση το μετοχικό κεφάλαιο αυτών των εταιριών το 51% να είναι σε γιατρούς, ναι. Το 12% επί Υπουργείας Λοβέρδου και Μνημονίων. Mm-hmm. Έτσι, μετά ξεκίνησαν όλα αυτά και σιγά σιγά διωγγώνονται, διότι αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι εταιρείες εμπορικές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
2: με σκοπό μόνο υπάρχουν... το κέρδος και όχι την παροχή ιατρικών.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω σε πόσες άλλες χώρες του κόσμου μπορεί, λόγου χάρη, τι να πω, ένας έμπορος να ανοίξει ένα ιατρείο με πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου στον ίδιο και να βάλει έναν υπάλληλο γιατρό να κάνει ιατρικές πράξεις, ναι, μέσα.
2: Σωστό. Κλείνοντας, υπάρχει τρόπος να ενημερωθούμε αν το συγκεκριμένο ιατρείο ή το συγκεκριμένο κέντρο που διαφημίζει ιατρικές πράξεις είναι νόμιμο, είναι εντάξει, είναι όλα καλά και μπορούμε να πάμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη θεραπεία που θέλουμε?
1: Πολύ ορθά το θέτετε το θέμα και αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο μήνυμα. Ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όταν κάποιος μας υπόσχεται ότι θα μας κάνει 20-30 χρόνια νεότερους, mm-hmm, ή θα θεραπεύσει κάποια ανίατη νόσο. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάστε και άλλα περιστατικά με ογκολογικούς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, θα πρέπει το πρώτο που θα κάνει είναι να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ιατρείο που την έχει παρεκκλήσει και να πιστεύει, έτσι, και να πιστεύει ότι θα γίνει καλά, ναι, και θα γίνει 20 χρόνια νεότερος. Ναι. Δεύτερον, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που υπάρχει το Εθνικό Μητρό Ιατρών. Το πρώτο που, και το λιγότερο, το ελάχιστο που πρέπει να κάνει είναι να ελέγχει ότι αυτός που μιλάει είναι πράγματι γιατρός.
2: Ναι.
1: Και τι γιατρός είναι. Γιατί δεν μπορεί να του δίνει συμβουλές ο δερματολόγος για ένα νευροχειρουργικό πρόβλημα, ας το πω έτσι, ναι, μπορεί να έχει.
2: Ναι.
1: Αυτά τα δύο, η κοινή λογική και ο έλεγχος, ποιος είναι αυτός με τον οποίο μιλάς, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να εξασφαλίσει τους ασθενείς. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Μητρό Εταιριών, υπάρχουν τα Μητρώα, αλλά αυτά θα πρέπει να απευθυνθεί συγκεκριμένα. Εντάξει, γιατί
2: προφανώς, προφανώς. Ναι. Ανοίγει τώρα όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Προφανώς.
1: Αυτά που λέτε και πιστεύω να μπορέσουμε να σοβαρευτούμε ως χώρα επιτέλους, να αναλάβουν οι υπεύθυνοι τις ευθύνες τους,
2: ναι,
1: έτσι, και να μην ρίχνει ένας τις ευθύνες των άλλων και να προχωρήσουμε σε πραγματικούς ελέγχους για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να ξεκαθαρίσει ένα εντελώς άναρχο αυτή τη στιγμή το τοπίο. Μόνο από τις καταχωρήσεις θα πιστεύει κανείς ότι το Κολωνάκι έχει γίνει πανεπιστημιακό κάμπους.
2: Ναι, σωστό. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατρέ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Ελευθερίου, αγκιοχειρουργός, τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για τους κινδύνους που κρύβει μια, όπως μπορεί να μοιάζει, ακίνδυνη και αθώα διαφήμιση μιας θεραπείας που μπορεί να μας δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει γενέθλια ο Μόρτεν Χάρκετ από τους ΑΧΑ, η χαρακτηριστική φωνή, και ας μην καλυδευόμαστε το αρκετό κόσμο και το χαρακτηριστικό πρόσωπο των ΑΧΑ. Με ΑΧΑ πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έρχεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

Αχ, να ήταν η ζωή μας. Σαββατόβραδο, Μίκης Θεοδωράκης, Στάσος Λιβαδίτης στην ποιήση, Μανώλης Χιώτης στον μπουζούκι και ο μεγάλος Στέλιος Κασατζίδης στην μουσική, με αυτά τα υπέροχα μακρά φωνήεντα που τόσο πολύ του πήγαιναν και ζητούσε από τους στιχουργούς και από τους συνθέτες να γεμίζουν τα τραγούδια του. Και επειδή από Δευτέρα πάλι, όπως λέει και το τραγούδι, σκοτάδι, και η δουλειά δεν πρέπει να είναι σκοτάδι, ούτε η ανεργία πρέπει να είναι σκοτάδι, επειδή έχει ανοίξει μια κουβέντα τώρα για το δίμηνο επίδομα ανεργίας που θέλει να δώσει ο κύριος Μαρινάκης, καλό είναι να κάνουμε μια κουβέντα ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι επίδομα τεμπελιάς. Το επίδομα ανεργίας είναι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη όταν μένουν χωρίς δουλειά μέχρι να βρουν την επόμενη. Και ούτε το επίδομα ανεργίας πρέπει να γίνει στο λαιμό μας και στο κεφάλι μας πέλεκης, ώστε να βρούμε οποιαδήποτε δουλειά, όπως και να είναι, απλά για να ξεκινήσουμε πάλι να δουλεύουμε. Και αυτές οι προσωπικές ιδέες που λέει τώρα ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία ότι είναι προσωπική ιδέα του κυρίου Μαρινάκη, καλό είναι να τις συζητάνε οι πολιτικοί πριν τις πουν, διότι δημιουργείται μια αίσθηση μάλλον αρνητική. Τώρα, αν είναι προσωπική ιδέα, αν έχει συζητηθεί κάπου και απλά έσπευσε να την καταθέσει ο κ. Μαρινάκης για να προλάβει η προτεραιότητα, να πει ότι εγώ την έχω πει πρώτος, είναι μια άλλη συζήτηση. Κυρία Κεραμέως, είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση ανοιχτή και στο τραπέζι, αλλά έτσι γίνονται αυτά, σιγά σιγά έρχονται. Φύγαμε. Αυτό ήταν για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Μείνετε στα παραπολιτικά. Έρχεται Βασίλη Τέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, αν όλα πάνε καλά, στον αέρα των παραπολιτικών. Θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ενημέρωση πρωινή από τον Antenna Star με τον Παναγιώτη Τσακανίκα κοντά σας.

είμαστε εδώ μαζί για να παρουσιάσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα. Πριν πάμε, φίλες και φίλοι, στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Τολοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. 4 ώρες ενημέρωση από τον Αντένα Σταρ. Παρασκευάς Μάζης, 11:00.

Το λαϊκό προσκύνημα στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίαρχο θέμα στα μέσα ενημέρωση, φίλε και φίλοι, στην παλιά του γειτονιά. Στη μία το μεσημέρι του τελευταίου αντίου. Μεταξύ είναι σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα, δικαστική διερεύνηση των όσων συνέβησαν μέχρι να φτάσει στο θάνατο, βέβαια, πολύ γνωστός και δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες ως προς το τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του. Υπάρχουν, βέβαια, αντιφάσεις και ανακρίβειες, οι οποίες ήδη έχουν αναδειχθεί πολύ σημαντικές.

στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε βέβαια και την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε και άλλα θέματα βέβαια από την κεντρική επικαιρότητα, αλλά και στα δικά μας θα επικεντρώσουμε, όπως είπα. Εύκολη ήταν στο. Τι βλέπω εδώ, ξαναχτύπησαν λέει κοινικοί χαλκού στη διεύθυνση μεταφορών. Αποκαταστάθηκαν ζημιές, πάλι έγινε κλοπή εκεί πέρα. Στο Αγρίνιο. Εδώ στη διεύθυνση μεταφορών την έχουν βάλει κάποιοι για τα καλά στο μάτι, από ό,τι φαίνεται. Είχαμε βέβαια χθες και την εύκολη ήττα στην Αθήνα για τον Πανετολικό, ο οποίος προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, θα έλεγα. Έτσι. Ιτήθηκε με 3-0 από τον Παναθηναϊκό, συγκινητική παρουσία των φίλων του Πανετολικού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κινητοποίηση είχαμε στο Αιτωλικό για την κατάσταση του ευτροφισμού εκεί, η οποία απειλεί τη λιμνοθάλασσα. Με πολύ κόσμο, πρέπει να σας πω, η κινητοποίηση αυτή. Σοκ έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο και ο θάνατος των πολύ γνωστών έτσι, μοντέλων, influencers κλπ. Της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη, ο Μανούσος Φαρμάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή εδώ στο Αγρίνιο σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Αυτά και άλλα λοιπόν στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σαν σήμερα πρόγνωση καιρού, ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος, η Σταυρούλα γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου.

Το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Σημαντικά γεγονότα συνδεδεμένα με τον Τίμιο Σταυρό. Το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, οι Νικόλαος Κουφάς, Εμμανουήλ Ξάνθος και Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό την Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μια εκδοχή.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, όμως είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Είχαμε εκδηλώσεις και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Παγκόσμια ημέρα επίσης ατοπικής δερματίτιδας η σημερινή. Το 1829 υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με το άρθρο 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, της Ελλάδος δηλαδή, έτσι. 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικο-Γυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι τελικά θα ενωθούν 8 χρόνια μετά, το 1898, και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Το 1910 γεννιέται ο Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής. 1956 έρχεται στην ζωή ο Κώστας Καραμαλής, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος τι, εξενταρίζει σήμερα, έτσι, ή εβδομενταρίζει, όχι, ναι, εβδομενταρίζει, τι λέω εγώ. Στα 70 του σήμερα, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός. 1983 η Amy Winehouse έρχεται στην ζωή, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής, η οποία έχει τραγικό θάνατο σε πολύ νεαρή ηλικία, πέθανε το 2011.

τη Winehouse, η οποία με το ταλέντο αλλά και την πολυτάραχη ζωή της απασχόλησε όσο λίγες στο κοινό και τα μέσα ενημέρωση στην πρώτη δεκαετία του 2000, διέθετε μια, όπως ακούτε άλλωστε, μια βαθιά εκφραστική κοντράλτο φωνή, όπως λένε οι ειδικοί, και η μουσική της ήταν ένα εκλεκτικό μείγμα soul, rhythm and blues και jazz.

Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 1321 όταν πέθανε ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Κορυφαίο έργο του, η Θεία Κωμωδία. 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης, ένας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. Ένας ίσως ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που αναδείχθηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Έτσι είναι, Ευαγγέλη. Ένας ήταν ο Καζατζίδης. Και βέβαια παραστάσεις και εκδηλώσεις θλίψης, πένθους σε όλη την Ελλάδα με το άκουσμα του θανάτου του, με ένα τρελά φανατικό κοινό, ο Στέλιος Καζατζίδης. 2022 φεύγει από τη ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα.

Να κάνουμε και μια αναφορά σε σπουδαία Grace Kelly, Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου με μικρή αλλά μεστή καριέρα. Πρωταγωνίστησε σε 11 ταινίες, πρωτού εγκατάλειψε στο Hollywood για να παντρευτεί τον Μπρίγκι Παρενιέ, τον τρίτο του Μονακό το 1956 και να μείνει στην ιστορία ως πριγκίπισσα Grace του Μονακό. Η πριγκίπισσα Grace, η οποία έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή της σήμερα το 1982, μία ημέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί σε τροχαίο δυστύχημα.

Όλα αυτά λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι, έγιναν σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, στους 22 βαθμούς θερμοκρασία στο Αγρίνιο αυτήν την ώρα. Η χαμηλότερη θερμοκρασία της σημερινής ημέρας από τα μεσάνυχτα και μετά δηλαδή ήταν στους 19,1. Έπεσε αρκετά αισθητά, θα έλεγα, ο Ιδραργύρος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, με μία εβδομάδα πριν. Ο άνεμος είναι ανατολικός, ασθενής, η υγρασία στο 70%.

Θα δούμε τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αυτή την εβδομάδα, ειδικότερα το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Η ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σήμερα Δευτέρα, με τους ανέμους νότιους, νοτιοδυτικούς έως 3 αποφόρη, θερμοκρασία στους 29-30. Τρίτη αύριο 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και διαστήματα με τοπικές νεφώσεις. Δεν υπάρχει όμως πρόγνωση για βροχή, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, έτσι. Βορειοανατολική άνεμη αρχικά, νότια ανατολική έως 3 αποφόρα από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία την Τρίτη από 18-19 έως 30. Ενώ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατόπους αυξημένες το πρωί αλλά και το απόγευμα, χωρίς όμως πάλι πρόγνωση για βροχή. Η άνεμη ανατολική, βόρειο-ανατολική, 2 με 3 αποφόρα, θερμοκρασία από 18 έως 29. Ενώ την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου θα έχουμε καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις πάλι από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη αρχικά βόρεια από το μεσημέρι και μετά, δυτική, νότιο-δυτική, 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία την Πέμπτη από 18 έως 29. Ενώ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη πάλι αρχικά βόρεια από το μεσημέρι και μετά, δυτική, νότιο-δυτική, 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία την Παρασκευή από 18 έως 30. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου υπάρχει πάλι πρόγνωση για ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη βόρεια από το μεσημέρι και μετά, δυτική, νότιο-δυτική, 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία από 18-19 έως 30. Αυτή είναι η πρόγνωση για τον καιρό μέχρι και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι. Αν βγήκαν αρκετοί μετεωρολόγοι και μίλησαν, ας πούμε, για ανατροπή του σκηνικού του καιρού και ότι έρχονται οι βροχές και το έρχεται και τα πρωτοβρόχια, τουλάχιστον από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για την περιοχή μας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Για βροχή πάντα, έτσι. Θα μου πείτε και για το Σάββατο δεν υπήρχε πρόγνωση για βροχή, αλλά έβρεξε τελικά στο Αγρίνιο, αλήθεια είναι. Είχε κάποια μια έντονη βροχόπτωση για λίγο βέβαια χρονικό διάστημα.

Μόλις μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό της Πάρνηθας το 1999, η χώρα ακόμα μετρά νεκρούς και μια δεύτερη τραγωδία έρχεται να συγκλονεί στην Ελλάδα. Το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου του 1999, φίλες και φίλοι, 7 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε ένα πρωτοφανές αεροπορικό δυστύχημα. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τύπου Falcon αναχώρησε λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ εκείνης της ημέρας από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το Βενιζέλος δεν είχε ξεκινήσει ακόμη τη λειτουργία του. Με προορισμό το Βουκουρέστι, στο αεροσκάφος επέβαιναν ο 52χρονος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης για ακόμα 12 άτομα, προκειμένου ο υπουργός να συμμετάσχει στη διαβαλκανική διάσκεψη των υπουργών εξωτερικών λίγα λεπτά πριν την προσγείωση στη ρουμανική πρωτεύουσα, ενώ ήταν σε πορεία καθόδου. Το αεροσκάφος αυτό έκανε μια απότομη βουτιά, φέρεται να έπεσε σε περιδίνηση. Το Falcon έχασε απότομα ύψος, από τα 15.000 πόδια βρέθηκε στα 3.000 πόδια. Η ανεξέλεγκτη αυτή καθοδική πορεία ενδέχεται να συνοδεύτηκε και από αποσυμπίεση του θαλάμου. Όσοι επιβάτες δεν ήταν δεμένοι στις θέσεις τους εξφενδονίστηκαν. Από τους 13 επιβαίνοντες, 6 έχασαν την ζωή τους ακαριά, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο 23χρονος γιος του Νικόλας, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Δημήτρης Πανταζόπουλος και Νίνα Ασημακοπούλου, ο αστυνομικός της προσωπικής ασφάλειας του Υπουργού Νίκος Ασημακόπουλος και ο μηχανικός του αεροσκάφους Μιχάλης Παπαδόπουλος. Και ένας οικονολήφτης της ΕΡΤ, ο Παναγιώτης Πούλος, τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι και το θώρακα και υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 7.

Ένας πολύ σημαντικός πολιτικός ο Κρανιδιώτης, βέβαια, έτσι, τότε υπουργός εξωτερικών, ο οποίος, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο οποίος έβγε από τη ζωή μαζί με τον γιο του, επαναλαμβάνουμε, μόλις 23 ετών. Ένας πολιτικός ο οποίος θεωρείται ότι είχε πολλά ακόμη να προσφέρει στη χώρα μας και έφυγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο από τη ζωή.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων και Σούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων και Σούλης, Νοδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου βρίσκεται και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής μας. Από την 3η 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά η παραλαβή της πράσινης ελιάς αγρινίου νέας εσοδείας με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη, έτοιμη και φέτος να υποδεχτεί λοιπόν τη συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το 26410925536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας. Στη μία το μεσημέρι αναμένεται να σήμερα Δευτέρα 14 του μηνός από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια να τελεστεί εξόδιος ακολουθία, στην κηδεία δηλαδή του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής επέμβασης. Περίεργη η αλήθεια είναι, και τις οποίες οι συνθήκες ερευνούνται από τις αρχές αρκετά και πολλά ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά έχουν δει ως τώρα το φως δημοσιότητας, φίλες και φίλοι. Το παιδί της νύχτας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης, επέστρεψε για τελευταία φορά στην παλιά του γειτονιά στην Νίκαια, όπου μεγάλωσε, σε αυτούς τους δρόμους και σε αυτές τις αλάνες όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια, δίπλα στους ανθρώπους που το γνώριζαν από τότε που ήταν μικρός. Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως συνάδελφοι του εκλειπώντος, αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία, ενώ η ταφή του ερμηνευτή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο μετά από παράκληση της οικογένειας, η οποία επίσης παρακαλεί αντί Στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

0: Από το απόγευμα χθες η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία στο ναό που θα τελεστεί εξόδιο ακολουθία. Ήταν η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο αδόγκητα χάμενος τραγουδιστής. Πολύ πριν από την άφηξη της σωρού και την εκκίνηση της αγρυπνίας το απόγευμα χθες, πλήθος κόσμου είχε σειρεύσει και περίμενε υπομονετικά υπό τους ήχους τραγουδιών του, προκειμένου να δώσει το στερνό κατεβόδιο. Για πολλούς σύνδαλμα βέβαια ο Γιώργος Μαζονάκης, που κατά τη διάρκεια της αναμονής μάλιστα περίσσεψαν τα σχόλια των θαυμαστών του, τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες βέβαια της απώλειάς του, που έχει συγκλονίσει περισσότερο τον κόσμο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής αυτός έφυγε από τη ζωή. Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φτάσει και θα φτάσουν και σήμερα στην εκκλησία από περιοχές εκτός Αθηνών. Υπάρχουν και πούλμαν ειδικά αναβλωμένα για την περίσταση.
1: Με πειράζει, μα κάνω για μένα.
0: Η αστυνομία έλαβε επίσης ειδικά μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό ώστε να αποφευθεί συνωστισμός. Ενώ για τα τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑ. Σημειώθηκαν και αρκετές λιποθυμίες από ό,τι είδα χθες από το στριμοξίδι το μεγάλο το οποίο υπήρχε εκεί πέρα πέριξ του Ιερού Ναού. Σπρώχονταν ο ένας τον άλλον για το ποιος θα μπει μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, να δει από κοντά και να αποχαιρετήσει, ας πούμε, τον γνωστό τραγουδιστή στο φέρετρό του. Τέλος πάντων, η ιστορία το βράδυ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρέπει να σας πω, ξέφυγε λίγο η αλήθεια.

Ναι. Είδα και αρκετούς συμπολίτες μας Ρωμάκι απ' έξω να πούμε, να είναι και με τα αυτοκίνητά τους και να παίζουν τέρμα μουσική μαζονάκι. Όλη η γειτονιά και η περιοχή πρέπει να ξενύχθησε σήμερα, δεν πρέπει να κλείσει μάτι κανένας, η αλήθεια είναι. Και το κλίμα, θα έλεγα, εντάξει, δεν ήταν και τόσο, Βαγγέλη, πένθυμο. Μιας και είχε γίνει, ας πούμε, ήταν σαν γιορτή απ' έξω, η αλήθεια είναι. Έτσι, κόσμος άκουγε τα τραγούδια του Μαζονάκη, τα τραγουδούσε κλπ. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ήταν και τόσο καλή εικόνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, οφείλω να πω έτσι, γιατί κάποιοι δεν σεβάστηκαν το ότι είναι μια περιοχή κατοικημένη και ζει εκεί αρκετός κόσμος, ο οποίος το πρωί θέλει να πάει στη δουλειά του. Τέλος πάντων, οι πολλοί, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν είχαν τι να κάνουν και πέρασαν τη νύχτα τους έξω από την εκκλησία όπου βρίσκεται η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Εντάξει, δεκτώ ότι για κάποιους ο Μαζονάκης είναι ίνδαλμα, έτσι είναι ο top ερμηνευτής. Έχουν τραγουδήσει, έχουν κλάψει, έχουν ερωτευτεί με τα τραγούδια του και βρίσκονται σε μια τελείως διαφορετική ενδεχομένως φάση ψυχολογική, έτσι είναι, Βαγγέλη, σε σχέση με κάποιους άλλους. Αυτούς τους άλλους όμως, βέβαια, είναι αλήθεια ότι κάποιοι δεν τους σεβάστηκαν χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας, επαναλαμβάνουμε, εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, στη Νίκαια, όπου βρίσκεται ο ιερός ναός. Τέλος πάντων, το μεσημέρι θα τελεστεί λοιπόν η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Οι δικαστικές αστυνομικές έρευνες σε εξέλιξη.

Τώρα λοιπόν οι κατηγορούμενοι, για να πάμε στην υπόθεση, στο άλλο σκέλος της υπόθεσης, για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, πρέπει να απαντήσουν ενώπιον του τριακοστού δεύτερου ανακριτή σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ανέδειξε αντιφάσεις, ανακρίβειες και κενά στα λεγόμενά τους. Οι αρχές έχουν προσπαθήσει να συνθέσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα όσων συνέβησαν στο χώρο του ιατρείου από την ώρα της άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι. Να θυμίσω, οι γιατροί έλεγαν ψέματα, έτσι, ότι δεν πήγε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στο ιατρείο. Μέχρι και τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ στις 4 και 23 πρώτα λεπτά, η κλήση στο ΕΚΑΒ. Ψηφιακά αρχεία, κλήσεις, μηνύματα, βιντεολειπτικό υλικό, το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, αλλά και μια φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι του ιατρείου που φέρεται να σβήστηκε από το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, έχουν μπει στο μικροσκόπιο σε μια προσπάθεια να συντεθεί αυτό το παζλ, να ολοκληρωθεί αυτό το παζλ και να αποσαφινιστεί η αλληλουχία των γεγονότων, να ξεκαθαριστεί και ο ρόλος δηλαδή που έχει ο κάθε κατηγορούμενος, σαν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα γίνουν γνωστά σε δεύτερο χρόνο, θεωρούνται κρίσιμα από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογένειας Μαζονάκη, προκύπτει ένα κενό περίπου μια μισή ώρα από τη στιγμή που ο τραγουδιστής αντιμετώπισε πρόβλημα μέχρι την ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο κύριος Λικούδης σημειώνει ότι από το λογισμικό του μηχανήματος προκύπτει πως το μοιραίο μεσημέρι λειτουργήσε για 42 λεπτά με χρόνο εκκίνησης στις 2 και 12 και συμπεραίνει πως ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν οι γιατροί ζητήσουν βοήθεια. Γι' αυτό και η οικογένεια Μαζονάκη ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα το οποίο επισύρει ακόμα και ισόβια, με το σκεπτικό ότι οι κατηγορούμενοι προχώρησαν σε μια παράνομη ιατρική πράξη σε χώρο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, οπότε αποδέχτηκαν ότι όταν θα επέλθει ένα τραγικό αποτέλεσμα δεν θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι και ο λόγος που η κατηγορούμενη ανειδίκευτη ιατρός φέρεται να επιμένει πως δεν είχε δόλο στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι γιατροί, ειδικότερα η γυναίκα και όχι μόνον, έτσι είχαν πει πολλά ψέματα, λέγανε πολλά ψέματα στους πελάτες τους, ακόμα και ότι θεράπευαν τον καρκίνο, να φανταστείτε. Αλλά έχει προκύψει, ας πούμε, ότι η συγκεκριμένη ιατρός χωρίς ειδικότητα, επαναλαμβάνω, ότι πήρε μια ειδικότητα, λέει, ολιστικής κβαντικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, κάτι τέτοια τρελά, Βαγγέλη. Πανεπιστήμιο στη Χαβάη, λέει. Οι κατηγορούμενοι, τις οποίες τώρα οι αρχικοί ισχυρισμοί διαψεύστηκαν από τα στοιχεία, έτσι, σύμφωνα, έλεγε ψέματα, ειδικά στις αρχικές απολογίες της. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποδώσει τις αντιφάσεις τις οποίες έχει υποπέσει στο γεγονός ότι ήταν σε κατάσταση πανικού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως είχε να δει το Μαζονάκη περίπου 5 χρόνια. Τώρα, ο παθολόγος και σύζυγός της, ο οποίος έχει σχέση και με την περιοχή μας, πρέπει να σας πω, αυτό το γνωρίζω, έχει καταγωγή εδώ, από τα μέρη μας ο σύζυγός της, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση του, να βγει από το κάδρο, ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμιά σχέση με τη θεραπεία του Μαζονάκη. Φέρεται να λέει πως τη μοιραία ημέρα είχε 3 ραντεβού με άλλους ασθενείς και επικαλείται το γεγονός ότι βρισκόταν σε κοντινό μαγαζί για φαγητό όταν τον ειδοποίησαν για το περιστατικό και έσπευσε να βοηθήσει. Πράγματι, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται βιντεολειπτικό υλικό, από το οποίο προκύπτει πως ο γιατρός, ο εν λόγω, έφυγε από το εστιατόριο στις 2 και 43, όταν, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, ειδοποιήθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Μαζονάκη. Τώρα πρέπει να εξηγήσει ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις του, τι μεσολάβησε μέχρι την ώρα που έφτασε η πρώτη διασώστρια του ΕΚΑΒ και διαπίστωσε ότι ο Μαζονάκης ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο, έτσι λέγεται, η διαπίστωση του διασώστη, έτσι, όπως την περιγράφει ο ίδιος. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το γεγονός πως κανείς από τους δύο γιατρούς δεν εξέφρασε την επιθυμία να συνοδεύσει τον τραγουδιστή με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, εγείροντας ερωτήματα όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές για ενδεχόμενη προσπάθεια αλλίωσης στοιχείων, αφού έσπευσαν να καθαρίσουν τον χώρο όπου γίνονταν αυτή η θεραπεία και να διαγράψουν όλα τα ραντεβού, επικαλούμενη διαδικασία ρουτίνας, φίλες και φίλοι. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Θα κληθούν να τα απαντήσουν σήμερα να τα απαντήσει το ζευγάρι των γιατρών. Έτσι, να δούμε. Αυτά είναι πληροφορίες ότι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους. Υπάρχουν όμως πολλές αντιφάσεις και ανακρίβειες, οι οποίες ήδη έχουν αναδειχθεί από την έρευνα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας θυμίσω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων. Στο νούμερο 17, το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό,
Χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Η Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε πλέον τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα, έχει άλλη φιλοσοφία, με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ακούστε και αυτό, ανοίγετε εσείς λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Να δούμε τι λένε τελευταίες πληροφορίες τώρα σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Την εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται σε μια φάση ανασυγκρότησης, αφήνοντας πίσω τις σκοτεινές εποχές της οικονομικής κρίσης, επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, βέβαια, έτσι ως απάντηση στην κριτική των αντιπάλων της και τις ανέξοδες υποσχέσεις που, όπως λένε, ακούστηκαν στην ΔΕΘ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού από το ακριτικό Καστελόριζο, έτσι, και παράλληλα η αντιπαράθεση για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, θα κυριαρχήσουν στην πολιτική ατζέντα το επόμενο διάστημα και έως τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αντιστρέφοντας την εικόνα του 2010, όταν ήταν εκεί ο Γιώργος Παπανδρέου του Καστελόριζο, που ανακοίνωσε την ένταξη της χώρας στα μνημόνια, ανέδειξε το Καστελόριζο σύμβολο εθνικής αυτοπεποίθησης. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε και ένα ισχυρό αναπτυξιακό σχέδιο για το ακριτικό νησί. Ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης ύψους 5.000 ευρώ, ετησίως ανανοικοκυριό, δωρεάν στέγη για δημόσιους λειτουργούς και κρίσιμα έργα υποδομής, λιμάνι, ίδρυυση, βιολογικός καθαρισμός που θα ολοκληρωθούν άμεσα. Λίγες ώρες αργότερα και με αφορμή την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΘ, το πολιτικό σκηνικό πήρε φωτιά. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα πρόγραμμα 7 δεσμεύσεων. Δεσμεύτηκε για επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, για μειώσεις φόρων και θεσμικές αλλαγές. Θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Ανδρουλάκη να πω ότι η αντίδραση πάντως της κυβέρνησης ήταν άμεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε δρυμία κριτική, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για βροχή δισεκατομμυρίων και ανέξοδες υποσχέσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε την επικίνδυνη λογική του λεφτά υπάρχουν, παρουσιάζοντας ένα παντελώς ακόρεστο και μη κοστολογημένο πρόγραμμα του λογαριασμού, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει και πάλι ο ελληνικός λαός. Αυτό που επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση είναι ο κίνδυνος της δημοσιονομικής εκτροπής. Επισημαίνει ότι η χώρα δεν μπορεί να ρισκάρει τα κεκτημένα της οικονομικής της σταθερότητας για χάρη ενός εύκολου λαϊκισμού.

Από ότι σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο και η αντιπαραβολή με αυτά που έγιναν το 2010 με την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου εκεί, έκανε μια δήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου. Είπε πως ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να κλείσει έναν κύκλο. Όμως ο κύκλος αυτός άνοιξε με ευθύνη της παράταξής του. Όταν η χώρα έδινε τη μεγάλη μάχη, βρέθηκε απέναντι. Μιλά σήμερα για ενότητα, αλλά στις πιο κρίσιμες στιγμές για τον Ελληνισμό ήταν κοφαντικά απών. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν λέει αυτά ο κύριος Παπανδρέου, βέβαια. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο, ο κύριος Παπανδρέου στην απάντησή του ανέφερε ότι 16 χρόνια μετά κατάλαβε την εθνική και γεωπολιτική σημασία του Καστελόριζου, κατάλαβε τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησε τότε η Ελλάδα. Τόνισε πως το 2010 ήταν η αφετηρία μιας εθνικής προσπάθειας για να αλλάξει η χώρα και να αντιμετωπίσει τη βαθιά κρίση που έπληξε την Ελλάδα και συγκλώνησε την Ευρώπη. Η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά, ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή. Απόλυτο δίκιο είχε ο κ. Παπανδρέου, έτσι. Ο Καραμαλής την βούλιαξε τη χώρα, που έφερε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Η κυβέρνηση του Πασόκ αντίθετα πρόταξε το εθνικό συμφέρον και ανέλαβε το τεράστιο πολιτικό βάρος εξαιρετικά δύσκολων αποφάσεων, υπογράμμισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

0: μεταξύ, ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι όπως τον ακούσαμε και στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου, μιλάμε για ένα διμέτωπο αγώνα, τον οποίο έχει εξαπολύσει εναντίον της κυβέρνησης αλλά και κατά του κόμματος Τσίπρα. Με σκοπό, βέβαια, να υπερβεί τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις και να πείσει τον Πασόκ ότι έχει αξιόπιστο το και ρεαλιστικό πρόγραμμα για την πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός του Πασόκ επέμεινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ ότι στόχος είναι η πρωτιά στις εκλογές, διότι μόνο εάν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή και θα υπάρξει άλλο μοντέλο διακυβέρνησης υπέρ του πολίτη. Επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι δεν αλλάζει η απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ με το όχι στη συνεργασία με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και υποστήριξε ότι όσον αφορά πιθανές μετεκλογικές συμμαχίες για τη συγκρότηση κυβέρνησης, ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του. Έκανε σε αρκετά σημεία μια συνέντευξη που διήρκησε 3 ώρες σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα και το αφήγημα του νέου κόμματος. Συμφώνησε ωστόσο με την ευρωπαϊκή λογική προγραμματικών συμφωνιών των σοσιαλδημοκρατών με κόμματα της αριστεράς. Τόνισε όμως ότι δεν είναι στην αριστερά όλοι το ίδιο ή δεν έχουν τις ίδιες απόψεις για κρίσιμα ζητήματα. Προσπάθησε να κλείσει τα διάφορα σενάρια, δηλαδή γύρω από την γυτνίαση με την Ελλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα σφραγίδα και one man show, όπως προφανώς είναι η Ελλάς. Ο κ. Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για το αν ανησυχεί για πιθανό νέο κύμα μεταγραφών από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον το κόμμα του περάσει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών. Απάντησε πως το Πασόκ δίνει και θα δώσει τη μάχη ενωμένο και ότι είναι έτοιμο να κυβερνήσει, αλλά και ότι στην πολιτική κάνει ο καθένας τις επιλογές του. Μην ψάχνετε εσωκομματικά ρήγματα στο Πασόκ, αναζητήστε τα αλλού. Υποστήριξε δείχνοντας σκέψη προς τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε και τι γίνεται με τον κύριο Σαμαρά, βέβαια, στη συνέχεια. Έχουμε και μια νέα ακόμα συνέντευξη του Μάριου Σαλμά, του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλού Ακαρνανίας, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει την προσχώρησή του στο κόμμα του κύριου Σαμαρά, το οποίο κόμμα, βέβαια, ο κύριος Σαμαράς δεν το έχει ακόμη απαντήσει. Να ακούσουμε και την πρώτη απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη χθες στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.
1: Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά και σίγουρα δεν έβρεξε δισεκατομμύρια. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη που σε ανάλογη παρουσία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Εμείς, όπως είδατε χθες, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά το κοινωνικό κράτος, αφορά μια νέα παραγωγική βάση, ανταγωνιστική, ανθεκτική, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο real estate. Μια οικονομία με περιφερειακή ανάπτυξη, μια οικονομία που δίνει χώρο σε παραγωγικές επενδύσεις, με φορολογικά κίνητρα, με ταχύτερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων, με μια ολοκληρωμένη πολιτική για το ενεργειακό κόστος, πολύ σημαντικός παράγοντας συντελεστής του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση. Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ανθεκτική οικονομία με εξωστρέφεια και με ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
0: Μάλιστα, αυτά μεταξύ τον κύριο Ανδρουλάκη, επαναλαμβάνουμε, περίπου 3 ώρες διήρκησε η συνέντευξη τύπου. Επέμεινε ότι το πρόγραμμα του Πασόκ είναι κοστολογημένο. Δεν θα αρνηθεί, λέει, την κατάθεσή του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να ζυγιστεί, εντός εισαγωγικών βέβαια. Αρκεί το Συμβούλιο να αναλύσει κάθε σενάριο και το αποτύπωμά του στο δημοσιονομικό πλάνο. Τώρα, πριν πάμε να δούμε και τι γίνεται με το κόμμα Σάμαρα, από ό,τι φαίνεται έτσι υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα εκεί μέσα και σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να σας πω, να κάνω μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τώρα, τι την κάνει να ξεχωρίζει? Είναι η φιλοσοφία της. Μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, η οποία επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Να πω ακόμη πως το πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735.

Και μια και μιλάγαμε για τον Πασόκ πριν, υπάρχουν και αρκετά ρεπορτάζ ότι επιχειρεί βέβαια να παρουσιαστεί ως η αυτόνομη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει να αναδείξει. Παρά την υποχώρησή του βέβαια στην τρίτη δημοσκοπική θέση μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Δηλαδή, αν θέλει να αναδεικνύσει ότι την κυβερνησιμότητά του του Πασόκ, φίλες και φίλοι, έτσι, να την οικοδομήσει με εμφαντικό τρόπο τόσο μέσα από τη ΔΕΘ. Θεωρήθηκε ότι η ΔΕΘ είναι ένας κρίσιμος σταθμός προς τις εκλογές. Και τα νέα γκάλουπ θεωρούν ότι θα δείξουν αν το Πασόκ καταφέρει δηλαδή να μειώσει τη διαφορά με την Ελλάς και να αμφισβητήσει το στόχο του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά μετά από την επιστροφή του. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Βέβαια θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις στην συνέχεια. Ο διακηρυγμένος στόχος του Πασόκ εξακολουθεί πάντως να είναι η νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά σε πρώτη φάση βέβαια είναι η ανακατάληψη της δεύτερης θέσης έτσι, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και θα δούμε και εκλογικά τι θα γίνει. Seems like my shadow marks every stride. Can I learn to live with? Πάντως τον Πασόκ θα ρίξει τις προβολές και όλες του τις δυνάμεις αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, φίλες και φίλοι, στις περιοχές της Αττικής, εκεί όπου καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά, που τα κατέγραψε και στις εκλογές, αλλά τα καταγράφει και δημοσκοπικά. Θέλει να συγκροτήσει δυνατά ψηφοδέλτια, να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια να διεισδύσει δηλαδή προς τα δυσαρεστημένα εκλογικά κοινά από τη Νέα Δημοκρατία και από τις διψήφιες δεξαμενές του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, έτσι. Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Νάντια Γιανακοπούλου, Χρυσοδουλάκης Μανώλης, Παύλος Χριστίδης, Δημήτρης Μάντζος, Τόνι Αντωνίου, Χρήστος Κακαλαμάνης, Λευτέρης Καχρημάκης, Καρχημάκης είναι και άλλα στελέχη, πρέπει να σας πω, τα οποία διεκδικούν βουλευτική έδρα στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, αναλαμβάνουν εκ των πραγμάτων καθοριστική σημασία ρόλο. Τώρα, υπάρχουν και μεταγραφές, οι πιθανές μεταγραφές στο Λεκανοπέδιο. Νίνα Κασιμάτη, για παράδειγμα, που εκλέγεται στη Β' Πειραιά, θα ενταχθεί σύντομα στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, όπως και η κύριε Ευάγγελος Αποστολάκης, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, αλλά και ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, οι οποίοι προανήγγυλα επί της ουσίας την προσχώρησή του στο Πασόκ, μιας και να πω και οι δύο αυτοί ήταν παρόντες στην ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Πασόκ βέβαια θέλει να σταθεί και σε κάποιες ημερομηνίες οι οποίες είναι κομβικές στην ιστορία του και στην ιστορία την πολιτική της χώρας, με αφορμή την 18η Οκτωβρίου και τη σύνδεσή της με το 1981, τότε που το Πασόκ σάρωσε στις εκλογές και σχημάτισε την πρώτη του κυβέρνηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η Χαριλάου Τρικούπη οργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο Περιστέρι με ομιλητή τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα προηγηθεί και για παραπάνω από μία εβδομάδα μια περιοδεία στελεχών στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας. Το ΟΣΤ Πασόκ είναι αποδόμηση στα μάτια των ψηφοφόρων του κυβερνητικού έργου και το φρένο, βέβαια, να μπει φρένο στην δυναμική που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα.

Υπάρχει μια ομάδα η οποία λέγεται Ρηχό Ψαροτούφεκο, Ευάγγελε. Στο Facebook είναι η ομάδα αυτή και είναι και ο Παύλος ο Πολάκης μέλος της και είμαι και εγώ μέλος βέβαια και τον βλέπω εδώ τα ψαρέματα που κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα πολύ καλό σκάφος ο Πολάκης για τις εξορμήσεις του. Αυτές ξέρει βέβαια και τα νερά εκεί πέρα στην περιοχή του, στην Κρήτη, στην περιοχή όπου βρίσκεται. Ξέρει πολύ καλά τα νερά, ξέρει και πού είναι οι ξέρες και μερικές φορές κάνει καλές ψαριές. Άλλες φορές βέβαια οι ψαριές του είναι απαράδεκτες πρέπει να πω γιατί τον έχω δει να χτυπά και ψαράκια, έτσι μικρούς ροφούς κλπ. Τα οποία οι συνειδητοποιημένοι ψαροτουφεκάδες δεν τα χτυπούν.

Τώρα η κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης προχωρούν και σε νέες δημοσκοπήσεις για την αποτίμηση των πολιτικών ισορροπιών μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων όλων των αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, έτσι πει, όπως είπαμε, πήγε στο Καστελόριζο, ανακοίνωσε μέτρα επιδότησης για τους κατοίκους εκεί, έστειλε και μήνυμα ενότητας για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει την προβολή των κυβερνητικών μέτρων ανακοινωνική ομάδα. Θέλει να κάνει ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση δηλαδή. Ενώ παράλληλα προετοιμάζει και τον ισοκομματικό ανασχηματισμό στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα δηλαδή, εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Φυσικά παρακολουθούμε προσοχή και τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά και την πιθανή δημιουργία νέου πολιτικού φορέα που προκαλεί συζητήσεις στα στελέχη της παράταξης. Το Οικονομικό Επιτελείο εκφράζει ανησυχία τώρα για τις πληθωριστικές πιέσεις και τις τιμές των καυσίμων. Μην ξεχνάμε, έρχεται χειμώνας. Διατηρώντας ωστόσο δημοσιονομικές εφεδρείες για την ενίσχυση των πολιτών τους επόμενους μήνες. Με μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια, φίλες και φίλοι, γιατί από ό,τι βλέπουμε, βέβαια, χθες είπε ο Τραμπ ότι θα δείτε τις τιμές της βενζίνης να κατρακυλούν σαν πέτρα, αλλά μπορεί σαν το βράχο. Μπορεί κανείς να τον πιστέψει όμως.

0: Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει δηλαδή, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι στις τιμές των καυσίμων έχετε δει πως έχουν πάλι εκτοξευθεί. Δεδομένα στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το που θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο και μετά. Σε κάθε περίπτωση λένε ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες που έχουν προβλεφτεί ανεξαρτήτως του πακέτου. Δεν θα επηρεαστεί δηλαδή το πακέτο της ΔΕΘ και θα υπάρξει στήριξη στα καύσιμα όπως και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο προκειμένου να μην υπάρξει εκτείναξη στην αλληλεία. Υπάρχει ήδη εκτείναξη τώρα, τέλος πάντων. Να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, φίλες και φίλοι, γιατί βρισκόμαστε ενώψει χειμώνα. Στο μεταξύ, όλοι κοιτούν βέβαια και προς το τι γίνεται και στο χώρο γενικότερα, στη δεξιά πολυκατοικία τη λεγόμενη, με τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Έχει στραμμένη και τις κεραίες της, η αλήθεια είναι, η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε προς τους συνεργάτες ότι δεν χρειάζεται να συνεχιστεί η οξία πολεμική με τον πρώην Πρωθυπουργό, ώστε η Νέα Δημοκρατία να μην εγκλωβιστεί σε μια άχαρη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού λέει ότι χαρτογράφησαν νομούς της Βορείου Ελλάδος τις μέρες πριν τη ΔΕΘ, κατάγραψαν κινητικότητα στις τάξεις μεσαίων στελεχών αλλά και πρώην πολιτευτών που θεωρούν απενοχοποιημένη μια μετάβαση στο υποσύστασικό κόμμα Σαμαρά, ο οποίος διαμηνύει ότι εκφράζει την παράταξη σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Έτσι λένε. Έτσι. Ότι αυτή είναι η πραγματική Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι 70ρηδες, βέβαια, πρέπει να σας πω και παραπάνω. Δηλαδή, πρώην υπουργοί, η στελέχη του Κώστα Καραμαλή κλπ., ο οποίος κυβερνούσε πριν από 20 χρόνια, μην ξεχνιόμαστε. Πάντως έκανε πάλι παρουσία τηλεοπτική ο Μάριος Σαλμάς. Θα επιμείνουμε λίγο εδώ στον δικό μας τον πολιτικό και βουλευτή που εξακολουθεί να είναι ανεξάρτητος βουλευτής σε τόλο Ακαρνανίας, ο οποίος παραδέχτηκε για άλλη μια φορά ότι προσχωρεί στο κόμμα Σαμαρά, αλλά είπε και που θα είναι υποψήφιος για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνοντας ότι θα είναι στην, νομίζω στις περιοχές της Αττικής, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία εκεί. Δεν ξέρω, Βόρεια Αττική είναι εκεί, Βόρεια πρέπει να είναι. Για να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά λίγο.
1: Να σας το επιβεβαιώνω.
2: Θα συμπαραταχθείτε λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μπράβο, για να μπορέσει να κάνει και τη συνέντευξη τύπου που είπε. Λοιπόν.
2: Όταν δηλαδή ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα, με το καλό, γιατί το περιμένουμε
1: σωστά,
2: όλοι,
1: σωστά.
2: Θα είστε δίπλα του και θα κατέβετε υποψήφιος βουλευτής.
1: Και είναι συνειδητή επιλογή που μπορώ να σας την εξηγήσω στη συνέχεια. Για να κλείσουμε το θέμα με τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Πάμε λίγο πρώτα στον κύριο Σαμαρά, να το πιάνουμε ένα-ένα και πάμε μετά στον κύριο Γεωργιάδη. Ακριβώς, είναι το μείζον. Άρα θα συμπαραταχθείτε, θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Σαμαρά στην περιφέρειά σας, στην Ετωλοκαρνανία ή στην Αθήνα.
1: Θα σας πω. Όλο αυτό δεν θα στερήσουμε το δικαίωμα στον κύριο Σαμαρά να ανακοινώσει τους υποψηφίους του κόμματος και τις περιφέρειες που θα πάνε. Mm-hmm. Αυτό είναι ο σεβασμός στη διαδικασία. Σας λέω όμως...
2: Εσείς τι θα θέλατε.
1: Σας λέω όμως ότι εγώ δεν θα πολιτευτώ στην Ετωλοκαρνανία και αν με καλούσατε να πιούμε έναν καφέ μαζί, θα το πίναμε ή στο Χολαργό ή στην Αγία Παρασκευή. Στην
2: Άρα μιλάμε για βόρεια Αθήνα.
1: Εκεί θα πίναμε καφέ, έχει ωραία καφέ.
2: Βόρειο τομέα, να το πω σωστά.
1: Έτσι, και ωραίο κόσμο. Και ο βόρειος τομέας, ξέρετε, είναι πολύ στρωματικός, έχει από όλες τις κοινωνικές τάξεις, είναι μια σύνθετη περιφέρεια που είναι πρόκληση.
2: Άρα

Βόρειο τομέα Αθήνα για τον Μάριο Σαλμά, λοιπόν, όπως ακούσατε, με τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα υπάρχουν και τα ονόματα εδώ που ακούγονται, φίλες και φίλοι, από την πλευρά της Ετώλα Καρνανίας. Τώρα, ιδιαίτερα έντονα πρέπει να πω σε τι να κάνει με τον Ετώλα Καρνανία. Ένα αρκετά αναγνωρίσιμο νομικό και αυτοκεντρικό άνδρα, ο Νίκο ο Καζατζή, φαίνεται ότι είναι πολύ, πολύ κοντά στο ψηφοδέλτιο του κ. Σαμαρά. Θα δούμε. Έτσι θα δούμε. Και σίγουρα είναι μια καλή πάντως υποψηφιότητα σε κάθε περίπτωση για το νέο κόμμα. Τώρα για τα υπόλοιπα ονόματα θα δούμε, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν αλλού επιβεβαιώσεις, αλλού διαψεύσεις. Είναι πολύ νωρίς, βέβαια, ακόμη. Αργεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Θέλει να κάνει τις κινήσεις του όπως θεωρεί ο ίδιος. Σωστά. Να πω πριν κλείσουμε για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Ένα μικρό διάλειμμα, σε λίγο πάλι εδώ με τα δικά μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Wipe out.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Πάντα κοντά σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας στον Αντένα Στάρους 103,5 πρωινή ενημέρωση από τις 9 έως τις 11. Παρουσιάσαμε ήδη μερικές από τις κυρίαρχες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας. Βέβαια, σιγά σιγά περνάμε και στα δικά μας. Σήμερα έτσι ο καιρός. Περισσότερο καλοκαιρινός, έτσι θα τον έλεγα, Ευάγγελε, σωστά. Ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα μπροστά μου, απέναντί μου μάλλον, στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Πιθανό σήμερα η θερμοκρασία να μην ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Να δούμε αν θα συμβεί αυτό, γιατί είχαμε και 36 και 37, ακόμα και η θερμοκρασία 37,8 στις 2 του μηνός, να θυμίσω, εδώ στο Αγρίνιο. Η πιο υψηλή θερμοκρασία για μήνα Σεπτέμβριο τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έτσι, για Σεπτέμβρη μήνα. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε όμως στα φυσιολογικά, να δούμε αν θα υπάρχει και αυτό το κύμα κακοκαιρίας, βέβαια, για το οποίο μιλούν οι μετεωρολόγοι, το οποίο θα επηρεάσει περιοχές της χώρας. Πάντως, εδώ για την περιοχή μας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Μέτεο, δεν βλέπω να υπάρχει πρόγνωση για βροχή, τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. Τοπικές νεφώσεις θα έχουμε. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος στους 23 βαθμούς, ο άνεμος είναι νοτιοδυτικός, η υγρασία στο 70%.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα και για δύο έτσι τρεις ειδήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν βέβαια με την καθημερινότητα και την τοπική ενημέρωση, αλλά δυστυχώς είναι και εξαιρετικά δυσάρεστες, ειδικότερα έτσι όταν μιλάμε για θανάτους νέων ανθρώπων, φίλες και φίλοι. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια δυσάρεστη έτσι κατάσταση, ένα δυσάρεστο κλίμα. Πολύ βαρύ το πένθος για το θάνατο ενός νέου μόλις 32 ετών, ευνίδιο θάνατο κιόλας, μιλάμε για το Μανούσο Φαρμάκη, ο νεαρός άνδρας ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Παρασκευής. Η είδηση του θανάτου του βυθίζει στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που γνώριζαν το συγκεκριμένο νέο. Τίποτα δεν έδειχνε τι πρόκειτο να ακολουθήσει. Ο 32χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε βγει από το σπίτι του προκειμένου να παραλάβει μια παραγγελία, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευση. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να σπέβδουν στο σημείο, να καταβάλουν προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή. Πιστεύω ότι θα έγινε κάρπα λογικά έτσι από τους διασώστες και εκεί πέρα επί τόπου αλλά και στο ασθενοφόρο. Θέλω να πιστεύω ότι έγινε αυτό. Ο Μανούσος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου τελικά δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η απώλειά του σε τόσο νεαρή ηλικία έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία και συγγενείς φίλοι ετοιμάζονται να του πούν το τελευταίο αντίο. Εξόδιος ακολουθία σήμερα Δευτέρα στις 5.30 το απόγευμα στο νέο ιερό ναό του Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου. Ο ΕΚ λοιπόν, ο οποίος να πούμε ακόμη ότι πως ήταν αδελφός της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη, γνωστόν από την παρουσία του της πρώτης στον χώρο του μόντελινγκ και της δεύτερης στον χώρο της μόδας ως σχεδιάστριας. Αρκετά δημοφιλείς οι αδελφές, ειδικότερα η Όλγα έτσι. Και ένα νέο παιδί μόλις 32 ετών, το οποίο έφυγε φίλες και φίλοι υπό αυτές τις συνθήκες ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, τους γνωστούς, τους φίλους, τους συγγενείς.

την Παρασκευή να πω ότι έγινε και η κηδεία, η νεκρόσιμος ακολουθία του 45χρονου Κώστα Μπάδα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ενώ είχε εξαφανιστεί μαζί για κάποιες ημέρες, βρέθηκε νεκρός στο κέντρο της Αθήνας. Για τον συγκεκριμένο άντρα, μάλιστα, είναι σε εξέλιξη και αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες εξαφανίστηκε, βρέθηκε και έφυγε από τη ζωή τέλος πάντων. Επαγγελματίας οδηγός, ο εν λόγω μόλις 45 ετών, όπως είπαμε. Με την οικογένειά του επίσης να βυθίζεται στο πένθος. Χθες είχαμε και το θάνατο ενός 53χρονου, για τον οποίο κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Κυριακής. Έγινε αυτό. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από γείτονα. Κλήθηκε επί τόπου σταθμός του ΕΚΑΒ. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τις αρμόδιες αρχές έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Δεν προκύπτουν βέβαια στοιχεία ή οποιασδήποτε ενδείξεις για εγκληματικότητα. Και ενέργεια. Μιλάμε για ένα ακόμη ευνίδιο, ο οποίος καταγράφεται στην περιοχή μας. Ένας 53χρονο άνθρωπος, όπως είπαμε, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Γιατί συνήθως πρέπει να δίνουμε και κάποιες διευκρινήσεις σε κάποια ζητήματα για κάποιους θανάτους, διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι συνδέουν τα πάντα με τι άλλο, με το εμβόλιο.

Λοιπόν, δεν πρόλαβα να πω κατά να μείνω λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Θα πάω τώρα, μάλλον. Γιατί έχουμε κάποιες ειδήσεις εκεί. Είναι το γεγονός ότι μέσα σε λίγες μέρες έχουμε δεύτερο χτύπημα κυνηγών χαλκού, όπως τους λέμε, στο διεύθυνση μεταφορών του Αγρινίου, στην Εθνική Οδό. Δεν πρόλαβα να αποκατασταθούν οι ζημιές από την πρόσφατη λαιλασία που έγινε εκεί. Και οι εγκαταστάσεις της υπηρεσίας βρέθηκαν ξανά στο στόχαστρο αυτών των αγνώστων. Το πρώτο περιστατικό πριν λίγες ημέρες στις 9 του μηνός, όταν άγνωστοι εισήλθαν στον χώρο, αφαίρεσαν 4 εξωτερικές μονάδες κλιματισμού τύπου ντουλάπας, 3 εξωτερικές μονάδες σπλίτ, αλλά και χαλκοσωλήνες. Οι δράστες, μάλιστα, πρέπει να πω, δεν περιορίστηκαν στην κλοπή του εξοπλισμού, καθώς κατά την αποξήλωση προκάλεσαν σημαντικές στορές στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, ανεβάζοντας αρκετά βέβαια και το κόστος των ζημιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, πρέπει να πω ότι οι ζημιές είναι αυτές οι οποίες έχουν μεγαλύτερο κόστος παρά αυτά τα οποία αφαιρούνται. Μόλις 2 ημέρες μετά την Παρασκευή, συνεργεία βρέθηκαν στο χώρο, προχώρησαν στις εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών. Ωστόσο, πολύ σύντομη η ηρεμία αυτή, ας πούμε, στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το πρωί, οι εργαζόμενοι που προσήλθαν πάλι στη διεύθυνση μεταφορών διαπίστωσαν πως άγνωστοι είχαν χτυπήσει ξανά. Αυτή τη φορά είχαν αποξηλώσει εκ νέου χαλκοσωλήνες, προκαλώντας παράλληλα ζημιές που έθεσαν εκτός λειτουργίας ακόμη, ενώ έθεσαν και εκτός λειτουργίας ακόμη 2 κλιματιστικά. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, βέβαια, προκαλεί, όπως αντιλαμβάνεστε, προβληματισμό, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, με τις κλοπές και τις καταστροφές να επαναλαμβάνονται σχεδόν αμέσως μετά την αποκατάσταση. Καθίσταται, νομίζω, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, επιτακτική λήψη μέτρων ώστε να αποτραπούν νέα παρόμοια περιστατικά. Τώρα, επειδή έχουμε 2 απανωτά περιστατικά, θα πρέπει να υπάρχει και μια καλύτερη φύλαξη, ασφάλεια. Δεν ξέρω, πρέπει να μπουν και κάποιες κάμερες ενδεχομένως στη συγκεκριμένη υπηρεσία για να μην τριτώσει το κακό εκεί.

Είχαμε και μια κλοπή, μάλλον την εμφάνιση κάποιων κλεπτών με ακριβά γούστα. Αυτό έγινε στο Μεσολόγιο. Θύμα μια 69χρονη γυναίκα. Γιατί το λέω αυτό, στην κατοχή της, από τη γυναίκα μάλλον αφαιρέθηκε τσάντα γνωστού οίκου, του οίκου Louis Vuitton, Ευάγγελε. Αυτές τις τσάντες είναι πανάκριβες, έτσι. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, μάλιστα μέσα η τσάντα περιείχε βραχιόλι καρτιέ, γυαλιά ηλίου, φωτογραφική μηχανή αλλά και ένα χρηματικό ποσό 650 ευρώ. Η συνολική αξία των κλαπέντων, μαζί με την τσάντα βέβαια, εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Η τσάντα είναι πανάκριβη, έτσι, όταν μιλάμε για Louis Vuitton, αυθεντική βέβαια, έτσι. Μιλάμε για αρκετά ακριβές τσάντες οι συγκεκριμένες. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές που διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

την Παρασκευή. Σε λίγο έχουμε και ρεπορτάζ, βέβαια. Θα το ακούσετε σε λίγο, φίλες και φίλοι, για την κινητοποίηση που έγινε στο Αιτωλικό την Παρασκευή και η οποία έχει να κάνει, βέβαια, με την κατάσταση στη λιμνοθάλασσα. Μάλιστα, υπάρχουν και σοβαρά ερωτηματικά εκεί από τους ψαράδες, τους συνδικαλιστές ψαράδες, όχι μόνο, και από τους ίδιους τους κατοίκους. Τέλος πάντων, που έχουν πάει όλα αυτά τα εκατομμύρια για την αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για έργα, παρεμβάσεις κλπ. Για τη σωτηρία της λιμνοθάλασσας και η κατάσταση κάθε χρόνο πάει από το κακό στο χειρότερο, λένε οι ίδιοι. Και θέλουν να μάθουν, βέβαια, τι ακριβώς έργα έγιναν, τέλος πάντων, και αν αυτά τα έργα είχαν κάποια αποτελεσματικότητα. Τώρα, εκεί κοντά, πρέπει να πω κοντά στο Αιτωλικό, στα Φραγκουλέικα συγκεκριμένα, είχαμε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Παρασκευή. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από την Εθνική Οδό, από την Εκκλησία του χωριού και επεκτάθηκε πάνω ψηλά στο λόφο, προκαλώντας πολύ μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αυτής έπεσαν στη μάχη 51 πυροσβέστες με 13 οχήματα, μαζί με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης ΕΜΟΔΕ, από αέρους ρήψης νερού από 4 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Νομίζω ήταν 2 πετζετέλ, 2 καναντέρ και το ελικόπτερο, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να πω ότι έγινε διάθεση υδροφόρων και μηχανημάτων και από τους Δήμους Αγρινίου, και πήγε το Αγρίνιο προς. Έτσι, ενίσχυση εκεί του Δήμου Μεσολογγίου, γιατί είναι Δήμος Μεσολογγίου τα Φραγκουλέικα, αλλά πήγαν και από το Δήμο Αγρινίου πολλά μηχανήματα, πρέπει να σας πω, και από το Δήμο Μεσολογγίου και την περιφέρεια, βέβαια, Δυτικής Ελλάδος, υδροφόρες κλπ. Μάλιστα, για τη φωτιά αυτή ήχησε και το 112, γιατί ξεκίνησε μέσα στο χωριό, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο. Εγώ, μάλιστα, πέρασα από εκεί, πρέπει να σας πω, και είδα, βέβαια, να γίνονται ρήψεις από ελικόπτερα κλπ. Όπου υπήρχε καπνός κλπ. Έτσι, το απόγευμα, το βραδάκι δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οριοθετήθηκε η φωτιά το βράδυ της Παρασκευής. Το πρωί του Σαββάτου επίσης ήταν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να σβήσουν, ας πούμε, και τις τελευταίες μικρές εστίες. 15 στρέμματα κάηκαν, επικεφαλής αγροτοδασικής έκτασης, επικεφαλής επιχείρησης ο υποστράτηγος Κώστας Γόντικας, ο οποίος είναι συντονιστής επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και νήσων του σώματος. Στο σημείο ακόμα βρέθηκε ο διοικητής, ο περιφερειακός της Δυτικής Ελλάδας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο αρχιπύριαρχος Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, καθώς παρών και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αιτωλοακαρνανίας, ο Στράτος Πετράκης.

Και 15 Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχτεί και τη φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Αλθέα Olive Products. Ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικογένεια. Οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Συνοδό Ηρώων, Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Να πω ακόμη πως ο Βασίλης Αράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Επίσης, ο χώρος διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Η χορηγή μας.

Στις 11 και 12 του μήνους είχαμε και το διήμερο αυτό αφιέρωμα τα Πυθαγόρια 2026 του Αγρίνιου με πολύ μεγάλη επιτυχία πρέπει να σας πω. Εκδηλώσεις αφιερωμένες στον σπουδαίο Αγρινιώτη στιχουργό Πυθαγόρα. Την πρώτη μέρα γνωστοί ερμηνευτές Γεράσιμος Ανδρεάτος, Θοδωρής Βουτσικάκης, συμμετείχε επίσης η Λίνα Νικολακοπούλου. Τη δεύτερη μέρα ερμήνευσαν τραγούδια του αγαπημένου Αγρινιώτη στιχουργό καλλιτέχνες της πόλης. Μεταξύ από αυτούς βέβαια και ο πλέον αναγνωρίσιμος, θα μπορούσαμε να πούμε και πλέον αγαπημένος, ο Χρήστος Παντούλας. Μιλάμε για αγρινιώτες καλλιτέχνες, εκτός του Χρήστου Παντούλα βέβαια, να αναφέρουμε και τη Χάρα Καλπακίδου, τον Ανδρέα Φούκα, τη Μαριλένα Ευστρατίου, τη Λένα Σαββίδου και τον Γιάννη Λαζούραν. Πλήθος κόσμου εκεί έλαβε θέση στην κεντρική πλατεία για να απολαύσει μια όμορφη και νοσταλγική σίγουρα έτσι μουσική βραδιά. Συγκίνησε στην έναρξη της συναυλίας η ερμηνεία του Τάκη Ευθυμίου ένα ξεχασμένο αλλά ξεχωριστό τραγούδι του αείμνηστου Αγρινιώτη στιχουργείου Πυθαγόρα Παπασταματιού. Έπαιξε με τη φυσαρμόνικά του ο Τάκης Ευθυμίου το τραγούδι «Το Πορτοφόλι». Τους στίχους έγραψε ο μεγάλος στιχουργός και συμμαθητής του μουσικού Θόδωρου Θεοδωρόπουλου, στον οποίον και εμπιστεύθηκε το έργο και τη μελοποίησή του. Το αποτέλεσμα ήταν ένα όμορφο τραγούδι με έντονο τοπικό χρώμα που συνδέθηκε με τις παρέες και τα γλέντια του Αγρινίου. Αυτά σχετικά με την προχθεσινή δεύτερη ημέρα την αφιερωματική στο Πυθαγόρα, τα Πυθαγόρια 2026 που οργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου. Έτσι, ειδικότερα η δεύτερη ημέρα έχει μια ξεχωριστή σημασία, αν θέλετε, γιατί είχαμε εκεί καταξιωμένους μουσικούς και ερμηνευτές ντόπιους εδώ από το Αγρινίο.

Την κορυφή την οποία έπιασε ο Πανετολικός μετά την τρίτη αγωνιστική, κάποιοι έτσι έκαναν όνειρα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, υπήρχε μια ήττα που μας προσγείωσε στην πραγματικότητα, θα έλεγα. Η ήττα δηλαδή, η εύκολη ήττα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει με το πόδι πατημένο, επικράτησαν εύκολα, όπως είπαμε, με 3-0 του Πανετολικού, κάνοντας τα 4 στα 4, έχοντας και 3 διαφορετικούς σκόρερ και επιβεβαιώνοντας ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Ο Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ στο 13 με κεφαλιά μετά από εξαιρετική σέντρα του Αντίνου. Στο 39 ο Ουνάη έκανε μετά από μια εξαιρετική αντεπίδεση, έδωσε αέρα 2 τερμάτων στο τριφύλι με ένα φοβερό σουτ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διατήρησε τον έλεγχο, έκανε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ και τελικά βρήκε το τρίτο στις καθυστερήσεις με πέναλτι. Έτσι, το οποίο ήταν και το κερασάκι στην τούρτα της πράσινης αυτής νίκης. Να δούμε λίγο βέβαια και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής αυτής της τέταρτης και πώς είναι και η βαθμολογία, πώς διαμορφώνεται. Ο Πανετολικός εξακολουθεί να είναι ψηλά. Βέβαια είναι συγκατοικεί στην τρίτη θέση μαζί με τον Όφη. Πρέπει να σας πω, είναι τέταρτος πίσω από τον Όφη, αλλά έχουν τους ίδιους βαθμούς. Ολυμπιακός Όφη 0-1, μεγάλη νίκη του Όφη, έτσι, στο Καραϊσκάκη, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Η ΑΕΚ που ισχυρεί στη Φιλαδέλφια, όχι και τόσο στα εκτός έδρας παιχνίδια έως τώρα. Δεύτερη ισοπαλία για την Ένωση. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. ΠΑΟ Κάρης 2-0. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Βαθμολογία μετά την τέταρτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο. Είναι πρώτος με 12 βαθμούς και με 3 βαθμούς μάλιστα πίσω. Έχει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι δεύτερος με 9. Ο Πανετολικός έχει 9 έχει και ο Όφη. 8 βαθμούς έχει η ΑΕΚ στην πέμπτη θέση, έκτος Ολυμπιακός με 7. Ο Άρης έχει 6, ο Ηρακλής 5. Η Καλαμάτα έχει 4 βαθμούς, 10ος ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς, όσος έχει και ο Βόλος. 2 βαθμούς έχει επίσης η Κηφισιά. Και στις τελευταίες δύο θέσεις, Αστέρας Άκτορ 1 βαθμός, Λεβαδιακός επίσης 1 βαθμός. Επόμενη αγωνιστική είναι η Πέμπτη, είναι στις 19 του μηνός. Ατρόμητος Κηφισιά στις 7. Άρης Ηρακλής στις 7.30 το βράδυ. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου αγωνίζονται Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5. Βόλος ΑΕΚ στις 6. Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και στις 9 το παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ.

so much later. I'm never safe from all this danger. Υπάρχει μια αγωνία να πω στον Πανετολικό σχετικά με την κατάσταση του Γιάννη Σατσιά. Ο παίκτης του Πανετολικού, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν τη μισή ώρα, το μισάωρο του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Να πω βέβαια, να πάμε μάλλον στο τελευταίο διάλειμμα, να εκφράσω φυσικά και το θαυμασμό μου στους πολυπληθείς φίλους Πανατολικού, οι οποίοι βρέθηκαν πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο. 500 εισιτήρια έδωσε όλα και όλο ο Παναθηναϊκός. Εξαφανίστηκαν και τα 500, πρέπει να σας πω. Δυναμική η παρουσία των φίλων του Πανατολικού λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περίπου 600 ήταν συνολικά οι οπαδοί του, οι αγρινιώτες οι οποίες έκαναν την εκδρομή. Και βέβαια παρόντες και οι ετωλοακαρνάνες, πολλοί από τους που ζουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, έτσι, σε ένα ντέρμπι κορυφής, να μην ξεχνιόμαστε. Οι οποίοι μπήκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο χωρίς προβλήματα, πήραν θέση στη θύρα 22 και ξεκίνησαν να δίνουν παλμό με τα συνθήματά τους. Μετά, για ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι, ο Πανατολικός είχε και τον 12ο παίκτη στο πλευρό του. Μάλιστα, παρά την ήττα, οι παίκτες του Πανατολικού στο τέλος του παιχνιδιού πήγαν προς την κερκίδα που βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας, έτσι, και τους χειροκρότησαν. Η ώρα είναι 10 και 29 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε και τι έγινε με την κινητοποίηση των ψαράδων και όχι μόνο και των κατοίκων του Αιτωλικού, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή μαζική με πολύ κόσμο. Και βέβαια και με ένα αίτημα να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα αυτό που υπάρχει με τη λιμνοθάλασσα, του ευτροφισμού, να γίνουν οι σωστές μελέτες και να γίνουν και τα σωστά έργα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια ερωτήματα. Όλα αυτά τα εκατομμύρια των προηγουμένων ετών, πού πήγαν και τι αποτέλεσμα είχαν. Επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 10 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει και συνέχεια στην ενημέρωση. Δεν σταματάει η ενημέρωση μόνο σε αυτή την εκπομπή. Απλά συνεχίζουμε με τον Παρασκευά Μάζι 11 με 1. Αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, φίλες και φίλοι, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Ακούτε Ελληνοφρένεια 1 με 2, 2 με 4 ενημερωτικό μαγκαζίνο, το Κακά Κορίτσια συγκεκριμένα. Έτσι. Δύο ενημερωτικές εκπομπές από τον Παραπολιτικά FM και την εκπομπή του Παρασκευά Μάζι, ο οποίος σίγουρα θα σας πει περισσότερα και για τα χθεσινά του Πανετολικού.

Λοιπόν, από ότι μας ενημέρωσαν ότι έχουμε και το μνημόσυνο στη μνήμη του Μίτσου Βλάχου, που συνδέθηκε βέβαια με τους αγώνες των καπνοπαραγών της περιοχής μας, το επίσημο μνημόσυνο την Κυριακή που μας έρχεται 20 Σεπτεμβρίου στην Κυψέλη. Του Αγρινίου, εκδήλωση μνήμη στο μνημείο, να θυμίσουμε, στο χωριό επί της Εθνικής Οδού, έτσι. Η εκδήλωση μνήμης ξεκινά στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κυψέλης με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Διοργανώνεται από τη Δημοτική Κοινότητα, βέβαια από το Δήμο Αγρινίου, Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης, Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λεπενούς Η Ένωση, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λεπενούς Η Ελπίδα, τον Αγροτικό Σύλλογο της Λεπενούς, αλλά και την οικογένεια του Μίτσου Βλάχου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τιμές στη μνήμη του Μίτσου Βλάχου θα αποδώσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου. Πριν από λίγες μέρες, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, είχαμε αυτή την επέτειο της μεγάλης εξέγερσης των καπνοπαραγών, η οποία οδήγησε και στην αιματηρή καταστολή της τότε χωροφυλακής της κυβέρνησης Καραμαλή. Του Κωνσταντίνου, του Εθνάρχου.

Τις υπογραφές τους άβησαν κάποιοι στη μαρμάρινη επιφάνεια του μνημείου των 120 στο Αγρίνιο. Μια πράξη βανδαλισμού, φίλες και φίλοι, σε ένα μνημείο το οποίο να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου ένα χρόνο παραδόθηκε ανακαινισμένο. Και έως τώρα οι περισσότεροι το σέβονταν, ακόμα και αυτά τα παιδάκια, ας πούμε, τα οποία βάζουν τις υπογραφές τους και κάνουν τα γκραφιτί τους, ας πούμε, σε κάθε σημείο και πιθανό και απίθανο του Αγρινίου. Τελικά δεν τη γλίτωσε και το μνημείο. Κάποια άτομα έβαλαν, ας πούμε, προφανώς νεαροί σε ηλικία, τις δύο υπογραφές τους πάνω στο μνημείο των 120, προκαλώντας βέβαια εύλογα αντιδράσεις, φίλες και φίλοι. Εντάξει, δηλαδή είπαμε, αλλά κάποια σημεία, ειδικά σε ένα σημείο το οποίο έχουν εκτελεστεί πατριώτες για την ελευθερία της χώρας και συμβολίζει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι κάποια παιδιά εδώ δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική μνήμη εδώ της περιοχής, την οποία δεν την έχουν μάθει και δεν έχουν φροντίσει να τους την μάθουν, να τους την μεταλαμβαδεύσουν, ούτε οι γονείς τους, ούτε οι εκπαιδευτικοί τους. Πιστεύω ότι ήδη συνεργείο του Δήμου Αγρινίου θα βρίσκεται εκεί για να καθαρίσει το χώρο του μνημείου από τα γραφήματα αυτά, τέλος πάντων, και το χώρο να αποκατασταθεί. Ελπίζω αυτό να μην επαναληφθεί.

0: Πάμε τώρα λίγο στη μεγάλη κινητοποίηση, η οποία έγινε, φίλες και φίλοι, στο Αιτωλικό, με μαζική παρουσία εκεί κατοίκων κλπ. Με την κατάσταση η οποία επικρατεί εκεί στη Λιμνοθάλασσα. Έτσι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι, υπάρχει μια εικόνα ευτροφισμού, η οποία έχει προκαλεί μάλλον σε κάθε περίπτωση μια έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Και γι' αυτόν τον λόγο, βέβαια, συγκεντρώθηκαν και έκαναν αυτή τη συγκέντρωση. Υπήρχε ένα κάλεσμα από τους ψαράδες εκεί της περιοχής. Και απλούς πολίτες, μαζική πρέπει να σας πω η παρουσία, ήταν μεγάλη κινητοποίηση και η Λιμνοθάλασσα, η οποία εμφανίζει το τελευταίο διάστημα μια σοβαρή επιβάρυνση. Το πλαίσιο της κινητοποίησης έγινε επίσης συμβολικός αποκλεισμός του ενός γεφυριού που συνδέει το Μεσολόγγι εκεί με το Αιτωλικό, και βασικό αίτημα να δοθούν άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις και να προχωρήσουν λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Σύμφωνα με τους κατοίκους και τους αλλήλους, η κατάσταση γίνει ιδιαίτερα δύσκολη. Υπάρχει μια έντονη δυσοσμία, επηρεάζει πλέον την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λάσπη αυτή, η οποία καλύπτει σημαντικό μέρος της Λιμνοθάλασσας, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και στους ίδιους τους ψαράδες, οι οποίοι δυσκολεύονται να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Να πω ότι το παρόν έδωσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Λακαρανίας Μίλτος Ζαμπάρας και ο Διονύσης ο Βαλτογιάννης. Επίσης παρόν και ο πρώην Δήμαρχος Μεσολογγίου ο Κώστας Λύρος, ο επικεφαλής του συνδυασμού του Δήμου Μεσολογγίου Ελπίδα για το Αύριο κ. Σπύρος Βασιλείου, και πολλοί κάτοικοι. Όπως είπα, ήταν μαζική η εκδήλωση αυτή. Για να ακούσουμε λίγο έτσι ένα απόσπασμα από τις ομιλίες εκεί τους που έγιναν. Χαρακτηριστική ομιλία του κ. Τάκη Κοτσόριου, ο οποίος είναι χρόνια συνδικαλιστής βέβαια για τους παράκτιους αλλήλους, και μάλιστα ένας συνδικαλιστής, πρέπει να σας πω, με συμμετοχή σε συνδικαλιστικά όργανα πανελλαδικού επίπεδου. Δεν είναι ένας απλά τοπικός συνδικαλιστής. Ανήκει στο Πανελλήνιο Δίκτυο των Παράκτιων Αλληλευτικών Συλλόγων, ο κ. Κοτσόριου, και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα της περιοχής εδώ και πολλά χρόνια.
1: Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο της πολύπαθης Λιμνοθάλασσας και ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά το Αιτωλικό. Χρόνια πολλά τώρα αντιμετωπίζουμε σοβαρό περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, είτε με τη δημιουργία της άλγης αυτής που εμείς οι ντόπιοι τη λέμε άλλη λάπα και άλλη αλάπα, είτε με τις εκρήξεις του υδροθείου στο κανάλι από εκεί μεριά, τα οποία αρέσει δεν αρέσει δημιουργούν προβλήματα όχι τόσο αισθητικής αλλά προβλήματα ουσίας στους κατοίκους που μένουν σε αυτό ακριβώς το χώρο, το Αιτωλικό. Επηρεάζει όμως και τους επισκέπτες αυτής της πόλης. Επηρεάζει γενικότερα τη λειτουργία αυτού του χώρου, την ύπαρξή του. Αγνοούν προφανώς οι διοικούντες ότι ο χώρος αυτός εδώ ήταν ο πνεύμονας τροφοδοσίας που κράτησε ζωντανό το Μεσολόγγι στην τελευταία πολιορκία. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό το ναυτικό κέντρο που ονομάζεται Αιτωλικό έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην επανάσταση του 21. Όμως δεν έχουν στοιχειοδός την ευθύνη να σεβαστούν αυτόν τον τόπο. Κανένας τους χρόνια τώρα δεν τον σεβάστηκε. Έρχονται μόνο στο χωριό για να βρουν, όπως λέει το τραγούδι, γαμπρούς για τα κορίτσια σας. Έρχονται συνέχεια οι βουλευτές μόνο για να διασφαλίσουν την ψήφο σας. Και όταν σας την πάρουν, σας πετάνε σας τιμένες λεμονόκουπες.
0: Μάλιστα, αυτά τον κύριο Κοτσόριο, είπε και πολλά βέβαια, επαναλαμβάνουμε, είπε ότι μάλιστα ότι ήδη έχει κατατεθεί ένας φάκελος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, όπως χαρακτηριστικά είπε, κάποιο άλλο όργανο προφανώς είναι αυτό ευρωπαϊκό, τόσο ώστε οι φάκελοι αυτοί να ζητούν ενημέρωση ουσιαστικά εκεί, κάποια επιτροπή η οποία προφανώς έχει συσταθεί, για το τι ακριβώς πού πήγαν τα χρήματα των προηγουμένων μελετών και έργων που έχουν γίνει για την ανάταξη και αναβάθμιση και ανανέωση και αναζωογόνηση της λιμνοθάλασσας. Μιλούν μάλιστα για κάποια ποσά τα οποία μπορεί να φτάνουν και τα 25 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Για την κατάσταση όμως, μίλησε και ένας άνθρωπος επίσης που ξέρει τα πράγματα πολύ καλά από πρώτο χέρι, ο οποίος διατέλεσε και αιρετός στο παλιό Δήμο Αιτωλικού, ο Αντώνης Ογρίβας, δικηγόρος και πρώην δήμαρχος του Αιτωλικού.
2: Διαπιστώνουμε ότι εκείνος που φταίει για αυτή την κατάδεια σίγουρα δεν είναι ο Δημότης του Αιτωλικού. Δεν φταίμε εμείς για την κατάδεια που βιώνουμε σήμερα. Δεν φταίμε εμείς που τα ηχθειοτροφία όταν τη δεκαετία του 80, του 90 είχαν 120 οικογένειες ψαράδων που ζούσαν από τα ηχθειοτροφία και άλλες 100 οικογένειες ψαράδων που ζούσαν σκάπλοι που λέμε, ελεύθεροι ψαράδες, και είχαμε οικονομία στην πόλη του Αιτωλικού. Δεν φταίμε εμείς που χάθηκαν όλα αυτά. Κάποιοι άλλοι φταίνε. Κάποιοι άλλοι μας έφεραν σε αυτά τα αδιέξοδα. Η αδιαφορία της πολιτείας είναι προφανής. Οι καιροί τρέχανε και οι άλλοι σφυρίζανε. Τα προβλήματα διαρκώς μεγαλώνανε και η πολιτεία ήταν απούσα, μακράν από μας. Είναι σημαντικό λοιπόν το ότι σήμερα όλοι εδώ μαζί ενώνουμε τη φωνή μας να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτό που συμβαίνει. Η λιμνοθάλασσα είναι η αυλή μας, είναι το σπίτι μας, είναι το περιβάλλον μας. Αλλά είναι και ο οικονομικός μας πόρος. Λέω ότι η όμορη κοινότητα νεοχωρίου της κατοχής έχουν τις δικές τους εκτάσεις, τις γεωργικές. Τις καλλιεργούν και τις φροντίζουν, έχουν αρδευτικά συστήματα και ευημερούν. Τα λιβάδια τα δικά μας, ο κάμπος ο δικός μας είναι η λιμνοθάλασσα. Μια λιμνοθάλασσα όμως που είναι εγκαταλελειμμένη. 190.000 στρέμματα λιμνοθάλασσας, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα πλουτοπαραγωγικό κομμάτι, όχι μόνο για το Αιτωλικό, αλλά για την ευρύτερη περιοχή, αλλά για την οικονομία της χώρας. Είναι εγκαταλελειμμένη πλήρως. Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός. Το πώς θα αναπτυχθεί αυτή η λιμνοθάλασσα, πώς θα την εκμεταλλευτούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά μας αφήσανε στην τύχη μας. Είναι αλήθεια ότι οι ψαράδες δεν μπορούν να οργανώσουν μορφές εκμετάλλευσης. Δεν βοηθήθηκαν οι ψαράδες μας. Εγκαταλείφθηκαν. Και σήμερα να μην μπορούν να επιβιώσουν. Η ερήμωση που ζούμε στην πόλη μας, τα μισά σπίτια είναι άδεια. Ερήπια, εγκαταλειμμένα. Τα καταστήματα με πολύ δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Και τώρα όσο νούμε που θα έρθει και ο χειμώνας, θα αναζητούμε άνθρωπο στους δρόμους, να δούμε άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Θα αναζητούμε άνθρωπο, να δούμε άνθρωπο στους δρόμους του Αιτωλικού, λέει ο πρώην δήμαρχος Αιτωλικού, ο κ. Αντώνης Γρίβας. Βέβαια, πετάχτηκαν και κανένα δύο-τρεις και του είπαν: καλά, και εσύ όταν ήσουν δήμαρχος, τι έκανες, του είπαν. Αλλά άλλο να μιλάμε για ένα μικρό Δήμο, ας πούμε, όπως ήταν ο Δήμος Αιτωλικού παλιά, έτσι. Θυμάστε ότι οι Δήμοι ήταν τελείως διαφορετικά πρώτου 2010. Και μετά έγινε το σχέδιο Καλλικράτης και πήγαμε σε μεγαλύτερα σχήματα. Ο κύριος Γρίβας ήταν τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας 2000 ήταν, αν δεν απατώ, με δήμαρχος εκεί, ο Αντώνης Γρίβας. Σημαντική προσωπικότητα πάντως πρέπει να πω της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, και ευγενέστατος και σοβαρός πολιτικός και επιστήμονας βέβαια. Ο οποίος μάλιστα δυστυχώς σχετικά πρόσφατα τον χτύπησε και πολύ άσχημα η μοίρα, μιας και έχασε την κόρη του. Αλλά πιστεύω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει έτσι 5-10 πράγματα και μπορεί να βοηθήσει έτσι σε αυτή την κατεύθυνση της άσκησης πιέσης, ούτως ώστε να βρεθούν κάποιες λύσεις. Ήταν παρόν μάλιστα μαζί με αντιπροσωπεία και των ψαράδων σε μια σύσκεψη που έγινε την ίδια ημέρα από ό,τι μάθαμε στην περιφέρεια, όπου τους έγινε γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη κάποιες μελέτες, οι οποίες πάλι θα γίνουν για τη λιμνοθάλασσα, αλλά προωθούνται και δύο σημαντικές παρεμβάσεις για τις οποίες έτσι κάποιοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους ότι καλό που γίνονται, έστω και αν αυτό γίνεται έργα.

Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Νέκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως του αξίζει. Νέκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας στην Ρόνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο πάντα. Τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει τη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Τώρα, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η τράπεζα Υπήρου έρχεται στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της τράπεζας της Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Φίλες και φίλοι, μας ακούτε, μην ξεχνάτε, στους 103,5 ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το σήμα του Antenna Star εδώ στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, και στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Η διεύθυνσή μας είναι οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, την καλημέρα σας, για θέματα ενδεχομένως που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Είναι το 26 41 0 33 33 5 και 26 41 0 33 33 6. Το email μας είναι με 2 εν μία λέξη antennastar103.5@gmail.com, ενώ υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας, SMS, με απλή χρέωση βέβαια, έτσι, δεν υπάρχουν εδώ κρυφές χρέωσεις ή οτιδήποτε άλλο, ή μέσω Viber στο 694-4912-990. Με αυτούς τους τρόπους εσείς επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά.

Να πω ότι πριν από λίγες μέρες στο πένθος και εδώ μια περιφερειακή τηλεόραση, του Ionian TV για τον θάνατο ενός κάμεραμαν του Ionian TV, του 39χρονου Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, ο οποίος μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το τροχαίο αυτό έχει σημειωθεί στην ακτή Δημαίων. Μετά, παρά τον ανίποτο πόνο της οικογένεια του 39χρονου, πήρε μια πολύ γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανά του, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας. Η τοπική συντονίστρια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, η κυρία Μαρισόφη Ζωγράφου, έγραψε συνάρτηση για μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια του Γιώργου, 31 ετών, θύμα τροχαίου 6 Σεπτεμβρίου. Με την ανακοίνωση της απώλειας του αγαπημένου τους, πήραν τη γενναιόδορη απόφαση να δωρήσουν τα όργανά τους σε πάσχοντες συνανθρώπους μας που είναι σε λίστες αναμονής για ένα μόσχευμα. Η ΜΕΘ του νοσοκομείου έδωσε μάχη να τον κρατήσει τη ζωή και όταν αυτό πλέον δεν ήταν εφικτό, συνέβαλε τα μέγιστα για να πραγματοποιηθεί δωρεά. Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις μεταμοσχευτικές ομάδες από όλη την Ελλάδα, έφερε εις πέρας τη λήψη των οργάνων και την ασφαλή μεταφορά στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Τη διαδικασία συντόνιζε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, η κυρία Ζωγράφου, η οποία εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου. Η ανιδιοτελή τους αυτή προσφορά ας απαλύνει τον πόνο για την απώλειά τους, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτηση. Έτσι, για τον νέο αυτόν επαγγελματία και κατά κάποιο τρόπο και συνάδελφο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, οπερατέρ μοντέρ στο Ionian TV. Είχε πιάσει δουλειά πέρυσι το παιδί αυτό, το 2025, στο συγκεκριμένο περιφερειακό κανάλι της Πάτρας, με έδρα την Πάτρα. Και δυστυχώς με έναν τραγικό τρόπο έφυγε από τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, η οικογένειά του βρήκε το κουράγιο να δωρήσει τα όργανα του.

στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, το έλεγε χθες Κυριακή, φίλες και φίλοι, το επίσημο μνημόσυνο για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Της επιμνημόσυνης δέησης προεξήρχε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο κ. Δαμασκηνός. Στο πλαίσιο μάλιστα και των εκδηλώσεων που είχαμε για μία από τις πλέον τραγικές σελίδες στην ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού, μην ξεχνάμε ότι οι Πόντοι και οι Μικρασιάτες αποτέλεσαν και τον κορμό, έτσι, Ευάγγελε, για τη δημιουργία του συνοικισμού, όπως τον λέγαμε παλιά, τον Άγιο Κωνσταντίνο, έτσι, και της Ερυθρέας. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιμετωπίστηκαν, η αλήθεια είναι, οι πρώτοι πρόσφυγες από τους Αγρινιώτες και με τις καλύτερες προθέσεις, και δεν εγκαταστάθηκαν εδώ υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως έστησαν τις ζωές τους εδώ, δημιούργησαν, και οι απόγονοι αυτών των προσφύγων των Ποντίων και της Μικράς Ασίας σήμερα έχουν περίοπτη θέση στην τοπική κοινωνία. Με σεβασμό και συγκίνηση αποδόθηκε φόρος τιμής λοιπόν στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, από την οποία έχω και εγώ καταγωγή, βέβαια, πρέπει να σας πω, από την πλευρά της μητέρας μου, από το χωριό της Προύσας. Έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια των διωγμών, αλλά και σε εκείνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες παίρνοντας τον δρόμο της προσφυγιάς. Η 14η Σεπτεμβρίου, βέβαια, η σημερινή ημέρα, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, έχει καθιερωθεί ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, κάτι βέβαια που δεν το αποδέχεται το τουρκικό κράτος, και κάθε χρόνο πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Το μνημόσυνο στον Άγιο Κωνσταντίνο είχε βέβαια ένα συμβολισμό, όπως είπα, είναι η περιοχή η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρουσία των μικρασιατών προσφύγων στην περιοχή μας. Άνθρωποι που έχοντας βιώσει τον ξεριζωμό και την προσφυγιά δημιούργησαν νέα ζωή, άφησαν το δικό τους αποτύπωμα εδώ στην τοπική κοινωνία, στην οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική ζωή της πόλης, έτσι. Και η τελετή σίγουρα, και όλα αυτά τα οποία έγιναν στον Άγιο Κωνσταντίνο αυτές τις ημέρες, αποτέλεσε παράλληλα και μια υπενθύμηση της ανάγκης διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσης αυτής της ιστορικής μνήμης στις νεότερες γενιές, το πράγμα το οποίο δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν συμβαίνει. Εδώ για νεότερα, έτσι Βαγγέλη, για νεότερα περιστατικά τραγικά που σημάδευσαν εδώ την ιστορία της τοπικής κοινωνίας, κάποιοι δεν γνωρίζουν και δεν δείχνουν σεβασμό, και το λέω αυτό με αφορμή τον βανδαλισμό που έγινε, που διαπιστώθηκε στο μνημείο των 120, το οποίο σχετικά πρόσφατα ανακαινίστηκε και παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία.

Για τη λιμοθάλασσα του εντολικού ερώτηση κατέθεσε το ΚΚΕ, ζητάει έργα ελέγχους και αποζημιώσεις, φίλες και φίλοι. Επίσης ερώτηση κατέθεσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έτσι. Είναι αριστερά ακόμη, να πω επίσης ότι κατέθεσε, εξέδωσε μάλλον ανακοίνωση, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για τη σωτηρία της λιμοθάλασσας, ενώ προς την πολιτική εδώ, την τοπική πολιτική επικαιρότητα, δεν θα μιλήσω για ψηφοδέλτια. Συγκεντρώνω πάντως πληροφορίες τις οποίες θα σας πω, φίλες και φίλοι, σχετικά με την κινητικότητα που υπάρχει γενικότερα σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στα υποίδρυση και σε αυτά που πρόσφατα ιδρύθηκαν, αλλά και σε αυτά τα οποία εφίστανται και έχουν κοινοβουλευτική παρουσία. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, τον οποίο τον βλέπουμε βέβαια κοντά στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, του Άλεξ Τσίπρα, κατέθεσε ερώτηση για το ΟΣΔΕ 2026. Εδώ, φίλες και φίλοι, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το νέο ΟΣΔΕ και κάνει λόγο για κυβερνητικό φιάσκο ο βουλευτής, με τον παραγωγό τελικά, λέει, να πληρώνει τον λογαριασμό. Δίνονται και διαρκώς, να πω σχετικά με το ΟΣΔΕ, έτσι, σε όλους τους υπαλλήλους που είναι στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, διαρκώς τους γίνονται ενημερώσεις από ό,τι μαθαίνω για το πώς θα πάνε φέτος οι δηλώσεις. Η σχετική διαδικασία δεν έχει ανοίξει και υπάρχει φόβος ότι θα έχουμε καθυστέρηση στις πληρωμές, βέβαια, αφού έχουμε καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Και εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Αύριο, βέβαια, για όσους ενδεχομένως ενδιαφέρονται ή θέλουν να ξέρουν, αποφυλακίζεται και ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, έτσι, ο καταδικασμένος για αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, και προτίθεται μάλιστα να παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου, από ό,τι ακούω και από ό,τι διαβάζω. Λοιπόν, κλείνουμε μάλλον κάπου εδώ. Θα είμαστε πάλι μαζί σας ζωντανά αύριο, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην ενημέρωση με τον Παρασκευά Μάζη. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Για χαρά.

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, μια νέα εβδομάδα ξεκινά και βρισκόμαστε στην ουσία στα μισά αυτού του μήνα, Σεπτέμβριος, ναι, 14 Σεπτεμβρίου, ναι, του Τίμιου Σταυρού σήμερα βεβαίως, και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες Θεοκλής, Θεόκλια, Σταύρος και Σταυρούλα.

Παρασκευάσμα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Με τη σημερινή ημέρα, λοιπόν, φτάνουμε αισίως στις 257 σε ό,τι αφορά το έτος του 2026, το έτος δηλαδή που διανύουμε. Είπαμε τις ευχές μας στις εορτάζους και τους αεορτάζοντες. Να υπενθυμίσουμε κάτι που ίσως διαφεύγει σε κάποιους, ότι σήμερα λόγω της ημέρας τα φαρμακεία όλης της χώρας παραμένουν κλειστά. Και βεβαίως πάμε να δούμε. Ναι, είναι λόγω της ημέρας του Τίμιου Σταύρου. Πάντα τα φαρμακεία που έχουν και το Σταυρό απ' έξω. Έτσι. Έχουν το Σταυρό απ' έξω, οπότε κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, εφόσον είναι καθημερινή, παραμένουν κλειστά. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Είναι η παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Είναι η ημέρα του μηχανικού στην Ρουμανία, αλλά και η ημέρα του ουκρανικού κινηματογράφου. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές. Άλλοτε ένα φαγητό, άλλοτε ένα γλυκό. Εθνική ημέρα, λέει, ντόνατς με κρέμα.

Είναι πρωί ακόμα, η αλήθεια είναι, οπότε το ντόνατς, ναι, είναι μια επιλογή ακόμη και για αυτήν την ώρα. Να νοιάσουμε και λίγο κι εμείς Αμερικάνοι που λέμε. Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από το 326, όταν η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου, ενώ το 628 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και έχει ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814. Ανήμερα της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, αλλά και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, οι τρεις τους, ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829 τώρα. Υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει και το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο, μάλιστα με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 2 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο. Και βεβαίως ερχόμαστε στο 1867, όταν ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Όσο για το 1890, έτσι με άρωμα αθλητισμού και όχι μόνο, 1890 σαν σήμερα ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Οι δύο αυτοί σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.

Και βεβαίως, όπως συνηθίζουμε άλλωστε, μετά την αναφορά μας στο σαν σήμερα, με γεγονότα ανά τον κόσμο, εστιάζουμε και στο αθλητικό σαν σήμερα, για να δούμε και άλλα γεγονότα λοιπόν γύρω μας. Αφού αναφερθήκαμε στον Πανιόνιο, ο οποίος σαν σήμερα ιδρύεται, και είπαμε και την ιστορία για το πώς ξεκίνησε, με δύο συλλόγους να ενώνονται μετά από κάποια χρόνια, 8 για την ακρίβεια, και φτάνοντας το 1898 να ιδρύεται και επίσημα ο γνωστός πλέον σε όλους μας από την ποδοσφαιρική του, και όχι μόνο ποδοσφαιρική, αλλά και από την αθλητική του δραστηριότητα, Πανιόνιος. Τώρα να δούμε άλλα γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από το 1900, μάλλον συνεχίζοντας αν θέλετε, από το 1972, όταν ο Ολυμπιακός σαν σήμερα νικάει με 2-1 την Κάλιαρη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και βάζει τις βάσεις για μια μεγάλη πρόκριση στον δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA. Ενώ 10 χρόνια μετά, το 1982, ο αγώνας ΑΕΚ Κολονία για το κύπελο UEFA διακόπτεται στο 89, με το σκορ τότε στο 3-3 παρακαλώ. Και γιατί διακόπηκε, θα μου πείτε, στο 89? Λόγω της πτώσης του ηλεκτροφωτισμού που προκαλείται από πυρκαγιά στο τατόι. Κοίταξε να δεις, Βαγγέλη, πως το ένα συμβάν δημιούργησε πρόβλημα σε ένα άλλο γεγονός. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία βεβαίως θα το θεωρήσει ως μη γενόμενο, και στον επαναληπτικό αγώνα η Κολονία εν τέλει θα κερδίσει με 1-0 με γκολ του Κλάους Άλοφς, για να δεις τώρα ατυχία, ενώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ΑΕΚ κρατούσε το 3-3, ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Εν τέλει το μάτς θεωρήθηκε σαν να μην έγινε ποτέ, επαναλήφθηκε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, δεν συνέχισε από το 89 και έπειτα, και τότε στην επανάληψη η γερμανική ομάδα κέρδισε τελικά την ΑΕΚ με 1-0. Έναν χρόνο αργότερα, το 83, ξανά στην επικαιρότητα ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά γιατί αποσπάει ισοπαλία, λευκή ισοπαλία μάλιστα, από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, για το πρώτο παιχνίδι, ήταν το πρώτο παιχνίδι του πρώτου γύρου τότε του κυπέλου πρωταθλητριών.

Έχουμε και άλλα γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο. 1998, ο ΕΣΑΚΕ τότε κάνει δεκτό το αίτημα του Άρη για απόσυρση της φανέλας με το νούμερο 6, την οποία φορούσε ο Νίκος Γκάλης. Ως εκ τούτου, ο Άρης μπορεί να χρησιμοποιήσει κατ' εξαίρεση φανέλα με το νούμερο 16, αφού ο τότε κανονισμός επιβάλλει νούμερα από το 4 έως το 15. Και βεβαίως συνεχίζουμε 2005, σε πιο φρέσκα εντός εισαγωγικών γεγονότα του σαν σήμερα. Για 2005 λοιπόν, ο Παναθηναϊκός γνωρίζει την ήττα με 3-0 από την Ουντινέζε. Ήταν για την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League και τα 3 γκολ σημείωσε ο Βιτσέντζο Ιακουίντα, ο οποίος μάλιστα έγινε ο 5ος παίκτης που σημειώνει hat-trick στον τεπούτο του στη διοργάνωση. Για δες με το καλημέρα σας, πετυχαίνει και 3 γκολ, τα οποία σίγουρα δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό εκείνη τη χρονική στιγμή για τον Παναθηναϊκό που τα δέχθηκε. 2008, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο S13 στην κολύμβηση των Παραολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου με παγκόσμιο ρεκόρ 59-85. 2009, έναν χρόνο μετά, πεθαίνει σε ηλικία 98 ετών ο Χρήστος Βαρτζάκης, ο μακροβιότερος Έλληνας αθλητής, ο οποίος αγωνιζόταν, Βαγγέλη, από τα 19 του χρόνια με τις εθνικές ομάδες και είχε και πολλές νίκες σε βαλκανικούς αγώνες στα 5 και τα 10.000 μέτρα, αλλά και στον μαραθώνιο. Το 2014, όλο και πιο κοντά ερχόμαστε, με αφορμή το σαν σήμερα, το αθλητικό σαν σήμερα, η Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ιταλίας. Η Ελευθερία Πλευρίτου, για την ακρίβεια, ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και η Χρυσή Διαμαντοπούλου η καλύτερη τερματοφύλακας. Ένα ακόμη γεγονός, το 2022, και με αυτό κλείνουμε την ενότητα, η Μαρία Πρεβολαράκη κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 53 κιλά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πάλης του Βελιγραδίου, νικώντας με 14-4 την Λουσία Γέπες Γκουσμάν από το Εκουαδόρ.

Τώρα, να σταθούμε σε προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Γιάννης Λάτσης, εφοπλιστής. Το 1956 ο Κώστας Καραμαλής, έχει γενέθλια σήμερα. Πολιτικός φυσικά, διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 στο 2009. Πολλοί θεωρούν ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ήταν που ήταν το χρέος. Πολλοί θεωρούν και πιστεύουν ακόμη και σήμερα ότι στη διάρκεια της θητείας του όχι απλά ανέβηκε, αλλά εκτοξεύθηκε το χρέος. Και βεβαίως το 1983 γεννήθηκε σαν σήμερα η σπουδαία Αγγλίδα τραγουδίστρια, η Amy Winehouse, η οποία δεν είναι πλέον στη ζωή. Έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 2011. Ωστόσο, εμείς με αφορμή την ημέρα γέννησής της, έτσι τιμούμε τη μνήμη της, τιμούμε αυτήν την ημέρα που γεννήθηκε, και ας ακούσουμε έτσι λίγο, να πάρουμε μια γεύση από Amy Winehouse.

Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1321, ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. 2001, μια σπουδαία προσωπικότητα, ένας κορυφαίος τραγουδιστής, εκ των κορυφαίων θα λέγαμε, ο λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης, ο Στέλιος Καζαντζίδης, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα και θα ακούσουμε λίγο αργότερα κάποιο κομμάτι του, ένα από τα πολλά φυσικά, έτσι για να τιμήσουμε τη μνήμη του λόγω της ημέρας. Και 2022 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια, η Ειρήνη Παπά.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο καιρού, Βαγγέλη. Και αυτό γιατί, είναι μια εβδομάδα η οποία, αν μπορώ να της δώσω έναν τίτλο βάσει των καιρικών συνθήκων με την εικόνα που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι θα είναι μια συνεφιασμένη, όχι Κυριακή, όπως ήταν η χθεσινή για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά θα είναι μια συνεφιασμένη εβδομάδα. Αυτόν τον τίτλο θα μπορούσα να δώσω με τις συνθήκες και με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας σε ό,τι αφορά το Αγρίνιο αλλά και τις γύρω περιοχές. Αυτό παρατηρούμε και σήμερα με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα, ηλιοφάνεια μεν αλλά και αραιή συννεφιά, και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 29 με 30 βαθμούς. Πάνω από 30 δεν φτάνει ο υδράργυρος, Βαγγέλη. Α, αύριο καλή ώρα θα πατήσει έως τους 30 βαθμούς, την Τετάρτη έως τους 29, Πέμπτη επίσης έως τους 29. Πιο έντονη συννεφιά θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας την Παρασκευή, το Σάββατο βλέπω εδώ, ή μάλλον και την Κυριακή. Και την Παρασκευή και το Σάββατο, ναι, ο υδράργυρος θα ανέβει λίγο και πάλι προς τους 30 βαθμούς. Το καλό που του θέλω, να ανέβει λίγο, όχι πολύ, αλλά να ανέβει λίγο Σάββατο, Κυριακή, όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και ο ΠΑΟΚ, Βαγγέλη, έχουμε παιχνίδι εδώ στο Αγρίνιο. Μην έχουμε τώρα βροχοπτώσεις, κρίμα και άδικο είναι σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι με μια ακόμη επίσης μεγάλη ομάδα, όπως η χθεσινή που αντιμετώπισε ο Πανετολικός. Χθες αντιμετωπίσαμε έναν υποψήφιο, έναν σοβαρό, μια ομάδα που θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για τον τίτλο. Ακούγεται περίεργο, παράξενο, αστείο σε κάποιους ενδεχομένως που υποστηρίζουν άλλες ομάδες. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δείχνει μία σοβαρότητα, δείχνει μία, ότι έχει μία καλή ευκαιρία φέτος να φτάσει ακόμη και ως τον τίτλο. Τώρα θα μου πείτε, εδώ δεν πήρε πρωτάθλημα όταν είχε χτίσει μία διαφορά ασφαλείας 9 και 10 βαθμών από την τότε διεκδικήτρια ΑΕΚ και τελικά το έχασε. Θα το πάρει τώρα, θα πει κάποιος. Το ακούω και αυτό, όπως ακούω κάθε άποψη, αρκεί να έχει μία λογική και να μην φορούν ορισμένοι έτσι ούτε πράσινα, ούτε μπλε, ούτε κόκκινο, ούτε οποιαδήποτε χρώμα γυαλιών, και να βλέπουν τα πράγματα έτσι ρεαλιστικά. Με βάση το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός θέτει σοβαρή υποψηφιότητα. Δεν ξέρω αν μπορεί να θέσει μέχρι τέλους σοβαρή υποψηφιότητα και ο ΠΑΟΚ, αλλά όπως και να το κάνουμε, όπως ντέρμπι βαθμολογικό λέγαμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ντέρμπι βαθμολογικό, Βαγγέλη, λέμε και αυτό με τον ΠΑΟΚ. Γιατί πολύ απλά και με τον Παναθηναϊκό ισοβαθμούσαμε μέχρι να μας κερδίσει, και με τον ΠΑΟΚ ισοβαθμούμε. Τώρα, αν θα μας κερδίσει, αν θα τον κερδίσουμε, τι και πώς, αυτό κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Αυτό θα το δούμε το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, prime time λοιπόν, το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Από ένα μεγάλο παιχνίδι φεύγουμε, σε ένα μεγάλο παιχνίδι οδεύουμε. Αυτά περί Πανετολικών και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πάντως για τον καιρό βλέπω ότι σε γενικές γραμμές δεν θα έχουμε κάτι, κάτι διαφορετικό, ίσα ίσα, και στο τέλος του Δευτέρου πλέον, γιατί είμαστε στα μισά του μήνα και οδεύουμε προς το τέλος και του δεύτερου δεκαημέρου σε ό,τι αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο. Κρατήστε αυτό, ότι κατά βάση θα είναι μια εβδομάδα με έντονη συννεφιά, ναι μεν διαστήματα ηλιοφάνειας, δεν βλέπω στον ορίζοντα διαστήματα βροχοπτώσεων, αλλά και αυτό καιρός είναι, ποτέ δεν ξέρετε. Ας ελπίσουμε όχι Σάββατο και κυρίως όχι Κυριακή.

αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Πριν πάμε όμως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανή. Μάλλον όχι το σημερινό, του Σαββάτου είναι για την ακρίβεια, αλλά τα θέματα, πιστέψτε με, συζητιούνται και θα συζητηθούν όχι μόνο σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες και ώρες. Κεντρικό θέμα είναι η ανάσα για τις επιχειρήσεις. Παραμένει όμως ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό. Στήριξη λοιπόν της επαρχίας με κατάργηση του τέλους επιτευδεύματος. Είναι μια ανάσα, είναι αυτό που λέμε, Βαγγέλη, από το τίποτα καλό είναι και το λίγο. Βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να διεκδικούμε και ως χώρα και γενικότερα ό,τι μας αναλογεί και να μην περιοριζόμαστε πάντα με το λίγο και με το ελάχιστο. Γιατί εντάξει, θα μου πείτε, πως λέει και μια κυρία σε κάποιες άλλες εκπομπές όπως έχω ακούσει εδώ της Ελληνοφρένειας, πως λέει και μια κυρία έτσι με το στόμα γεμάτο, πόσα να δώσει και ο Μητσοτάκης. Λες και ο κάθε πολιτικός τα δίνει από την τσέπη. Λες και τα δίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός οποιοδήποτε κόμματος, για να μην έχουμε παρερμηνίες. Λες και τα δίνει από την τσέπη του ο κάθε πολιτικός και ο κάθε πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν. Αλλά η κυρία το έχει και το έλεγε και έχει γίνει σήμα κατά τεθέν και της Ελληνοφρένειας και άλλων εκπομπών που σχολιάζουν τις εξελίξεις. Πόσα να δώσει, λέει και ο Μητσοτάκης. Πόσα να δώσει και ο Τσίπρας, μας λέγαν κάποτε. Πόσα να δώσει και ο Ανδρουλάκης, αν ποτέ γίνει κυβέρνηση. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Προφανώς και δεν, η ουσία δεν είναι να πούνε θα δώσουμε απλά για να το ακούσουμε. Κάποτε, Βαγγέλη, πέρναγε στην Ελλάδα αυτό. Καλός ή κακός, πέρναγε κάποτε στην Ελλάδα. Σου έλεγε ο χι υποψήφιος πρωθυπουργός, θα δώσω και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Το άκουγες εσύ, εγώ, οποιοσδήποτε και έλεγες, μωρέ μπράβο, θα δώσει ο άνθρωπος, πάμε να τον ψηφίσουμε. Και μετά δεν έδινε σχεδόν τίποτα. Άρα δεν μας καλύπτει μόνο να πούν είτε ο μεν είτε η δε ότι θα δώσουμε. Το θέμα είναι αν αυτά που λένε μπορούν να έχουν και μια βάση. Πόσο κοστολογούνται, μια και είναι και των ημερών να έχουμε το κουμπιουτεράκι να μετράμε πόσο κοστολογούνται και αν μπορούν να γίνουν. Θα δούμε και στη συνέχεια τι είπε και ο Ανδρουλάκης. Δεν το ξεχνάμε γιατί ήταν και ο Ανδρουλάκης που μιλούσε αυτό το Σαββατοκύριακο στην ΔΕΘ. Πάντως, μια και είπα για ΔΕΘ, σε άλλα θέματα της εφημερίδας, ΔΕΘ και κτηματογορά, λίγα τα θετικά μέτρα. Κύριος Χρήστος Καμποσιώρας, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αιτωλοακαρνανίας, είπε μεταξύ άλλων ότι λείπουν, λέει, τα κίνητρα για τα κλειστά σπίτια. Λείπουν τα κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, κάτι που θα έλυνε πολλά χέρια. Αεροδρόμιο Ακτίου, ισχυρή αύξηση, 9% τον Αύγουστο, και βεβαίως το Αγρίνιο, σε εξέλιξη από χθες και σήμερα, το σπουδαίο τουρνουά Μαργαρίτα Σαπλαούρα. Φτάσαμε αισίως στο 8ο τουρνουά Μαργαρίτα Σαπλαούρα και έχει άρωμα Α1 αν κρίνουμε από τις ομάδες που λαμβάνουν μέρος. Σοκ στο Αγρίνιο λοιπόν από το θάνατο του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, ο αδερφός της Όλγας και της Γογό Φαρμάκης δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Νοσοκομείο Αγρινίου, για πρώτη φορά ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου, είχαμε την Παρασκευή το μεσημέρι, τον Παρασκευή το πρωί για την ακρίβεια, αυτήν την πολύ σημαντική δράση. Απεγκλωβισμός λοιπόν, πολυτραυματία ήταν το σενάριο της άσκησης. Και στα ευσυνείδητα, εντολή για διαβούλευση αναμένει το πολεοδομικό Τριχονίδας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις τοπικά και μη εδώ έως τη μία μαζί σας.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αδιαχώρητο για να επιστρέψουμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος στην πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Να επιστρέψουμε, αλλά επιστρέφουμε με ένα από τα, νομίζω είναι από τα θέματα που ξεχωρίζουν τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες. Είναι λογικό και επόμενο να γίνεται πραγματικά το αδιαχώρητο από χθες το απόγευμα. Ναι, από χθες το απόγευμα πραγματικά το αδιαχώρητο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, από τις 7.30, τι έπειτα τις 7.30, από τις 5 και ο κόσμος είχε αρχίσει να πηγαίνει προς τον Ιερό Ναό, έξω από τον Ιερό Ναό, και όσο περνούσε η ώρα και όσο πλησιάζαμε κοντά στις 7.30, όπου θα ξεκινούσε η διαδικασία για την λαϊκή αγρυπνία στη σωρό του. Το λες και ξέρεις, είναι λίγο παράξενο, περίεργο, να μιλάς για το Μαζονάκι και να λες κλοιπών, ισορρός, φέρετρο κτλ. Είναι λίγο έτσι, εικόνες που δεν περιμέναμε. Σίγουρα όχι τόσο πρόωρα και όχι τόσο άδικα να δούμε και να ζήσουμε. Όμως ο κόσμος, ακόμη και τώρα, στο τελευταίο αντίο, είναι εκεί. Ήταν εκεί χιλιάδες κόσμου από όλη την Ελλάδα, και δεν το λέμε με καμία δόση υπερβολής, δεν είναι καθόλου δημοσιογραφικά κλισέ, είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα από τα τηλεοπτικά συνεργεία όλων των καναλιών ρωτούσαν τον κόσμο να πει ένα μήνυμα, έκαναν το μήνυμά τους, άλλοι έκλεγαν, άλλοι τραγουδούσαν θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να του πούν το δικό τους αντίο, άλλοι περίμεναν υπομονετικά να τον ασπαστούν. Άλλοι λέγανε από πού είναι. Κάποιοι μάλιστα, νομίζω στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα το άκουσα, κάποιοι είπαν ότι είμαστε από την Αύπακτο, άλλοι είπαν από το Μεσολόγγι, άλλοι από την Κρήτη. Κυριολεκτικά από κάθε γωνιά της Ελλάδος πήγαν από χθες πολλά λεωφορεία, πάρα πολλοί κόσμος, για να πει από κοντά στον Γιώργο Μαζονάκη το τελευταίο αντίο. Και βεβαίως έξω από το ιερό της εκκλησίας, στα μεγάφωνα, τραγούδια από νωρίς, τραγούδια του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, και βεβαίως η αγάπη του κόσμου φάνηκε ακόμη και τώρα σε αυτό που λέμε το τελευταίο χειροκρότημα. Να πούμε λοιπόν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι αργά, τις πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή, κόσμος πήγαινε, κόσμος ερχόταν, όχι μόνο άνθρωποι που τον γνώριζαν λόγω της δουλειάς του, συνάδελφοι, τραγουδιστές και γενικά άνθρωποι από το χώρο, τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και απλός κόσμος, απλοί πολίτες που από το υστέρημά τους έχουν καταφέρει μία-δύο φορές το πολύ να τον δουν από κοντά, να πάνε σε κάποιο νυχτερινό κέντρο και να απολαύσουν το πρόγραμμά του, και άλλοι που κατάφεραν να τον απολαύσουν μέσα από κάποια συναυλία. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πριν από 4 χρόνια και κάτι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε έρθει και στο Αγρίνιο και συμμετείχε βεβαίως στη δράση για τον άλλο άνθρωπο, μαγειρεύοντας, και φωτογραφήθηκε και με τον Δήμαρχο και με απλό κόσμο, σιγοτραγούδησαν, και φυσικά εκείνο το βράδυ, εκείνη τη βραδιά του Αυγούστου πριν από 4 χρόνια και κάτι, ξεσήκωσε τους πάντες και τα πάντα στη λίμνη Τριχονίδα μέσα από το Lake Party. Θα θυμόμαστε όλοι μας, νομίζω, κάθε του στιγμή, κάθε του τραγούδι, και βεβαίως είναι αυτό που λέμε καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξεως. Να πούμε λοιπόν ότι η Σωρός έμεινε στην εκκλησία έως αργά το πρωί, έως νωρίς μάλλον το πρωί, έως αργά το βράδυ, έως νωρίς το πρωί. Μετέπειτα οδηγήθηκε προς το πατρικό σπίτι εκεί στην Νίκαια, λίγα βήματα πιο πέρα, για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, και επανήλθε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια, όχι μόνο της χθεσινής βραδιάς, αλλά και σήμερα, σπέβδουν άπαντες να πούν το τελευταίο αντίο, δεκάδες στα στεφάνια, πραγματικά. Να πούμε βεβαίως μεταξύ άλλων ότι ο δικηγόρος της οικογένειας, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, διευκρίνησε κάτι το οποίο είχε παρερμηνευτεί σε πρώτο χρόνο, που είχε υποθεί ότι η κηδεία θα τελεστεί σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Διευκρινίστηκε αυτό, ότι εννοούσαν την ταφή. Η ταφή θα είναι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, λογικό και επόμενο.
αλλά καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι το τέλος της εξόδιο ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος μπορεί όποιος θέλει να είναι εκεί και να συμμετέχει βεβαίως στο μυστήριο αυτό και να τον ασπαστεί για τελευταία φορά.

τραγικές φιγούρες φυσικά, όπως ήταν λογικό και επόμενο αυτές τις ώρες, οι γονείς αλλά και οι αδελφές του. Μάλιστα η Μαρία Μαζονάκη ξέσπασε σε λυγμούς. Είναι δύσκολες ώρες, το αντιλαμβανόμαστε. Όποιες διαφωνίες και αν υπήρχαν στην οικογένεια, και αυτό το λέμε μόνο και μόνο επειδή κάποια πράγματα έγιναν γνωστά πανελλαδικά, έτσι, δεν είμαστε, δεν θέλουμε να, ούτε να κάνουμε έτσι κουσκούς, ούτε να μπούμε στο σπίτι κανενός. Απλά κάποια πράγματα, Βαγγέλη, έγιναν δημόσια γνωστά, υπήρξαν τοποθετήσεις, υπήρξαν κάποια πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα οποία σχολιάστηκαν κατάλληλη χρονική στιγμή όπως σχολιάστηκαν, όμως εδώ είναι μια άλλη στιγμή, έτσι, και παρά τις όποιες διαφωνίες υπήρξαν μεταξύ των μελών της οικογένειας, δεν πάβει να είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τους γονείς που φτάνουν στο σημείο σήμερα να κυδέψουν το παιδί τους, και φυσικά και για τις αδερφές που έχασαν τον αδερφό τους. Είναι λογικό και επόμενο ο ένας να προσπαθεί να δώσει κουράγιο στον άλλον, και όλοι μαζί με κάποιον τρόπο να διαχειριστούν αυτήν την συναισθηματική φόρτιση και τον πόνο αυτής της αναπάντηχης απώλειας. Βεβαίως σεβόμαστε κάποια πράγματα, δεν χρειάζονται τώρα περαιτέρω λεπτομέρειες. Ήταν μια δύσκολη βραδιά εχθεσινή, όπως δύσκολη είναι και η σημερινή ημέρα, το αντιλαμβάνεστε, κυρίως για την οικογένεια αλλά και για όσους τον αγάπησαν και τον ένιωσαν οικογένειά τους, γιατί είπαμε, όσο σπουδαίος καλλιτέχνης και αν ήταν, δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που ήταν αποστασιοποιημένος, δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που άφηνε τον κόσμο μακριά από εκείνον, ίσα ίσα που το έδειχνε με τον τρόπο του ότι όλο τον κόσμο και την αγάπη του την αισθάνεται ως μια αγάπη από δικά του άτομα, από δικούς του ανθρώπους. Δανείζομαι τα λόγια του Πέτρου του Πολυχρονίδη, ο παρουσιαστής λοιπόν του τηλεπαιχνιδιού Τροχός της Τύχης, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social. Για εμάς, λέει, ήταν απλά ο Γιώργος από τον τέταρτο όροφο. Μέχρι τα 15 του, λέει, μεγαλώσαμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια, στην ίδια αυλή, στην Οίκαια. Και όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του, πολύ πριν γίνει αυτός ο κοσμοαγάπητος καλλιτέχνης, ήμασταν τόσο περήφανοι φίλοι και γείτονες που ακολουθήσαμε, λέει, με ενθουσιασμό τα πρώτα του βήματα στις πίστες. Έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις, όπως σας αναφέρει, από τα παιδικά μας χρόνια, πριν τη δόξα, με τον Γιώργο, τη Βάσο και κυρίως τη Μαρία, που μεγαλώσαμε μαζί. Και βεβαίως ήταν καλοκαίρι του 84. Μοιράζεται μία από τις πολλές ιστορίες. Καλοκαίρι του 84, ο 12χρονος τότε Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο. Το απόγευμα ο Μαζονάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν τελάλης καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν, αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας. Ο 6χρονος εαυτός μου, λέει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ρωτά από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά, αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών. Και ο Γιώργος του απαντά τότε αφοπλιστικά: «Εδώ θα κάνουμε τέχνη, Πετράκο. Αυτοί οι μεγάλοι το πληρώνουν», λέει. «Δεν κατάλαβα τίποτα τότε», είπε. «Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε».

0: Τη δική της τοποθέτηση έκανε η Χριστίνα Πολίτη μέσα από την πρωινή εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης νωρίς νωρίς. Η Χριστίνα Πολίτη μίλησε για τον καλό της φίλο Γιώργο Μαζονάκη και όπως είπε, είναι δύσκολο λέει, καμιά φορά ξέρεις, λέω τι να βγαίνω να λέω κι εγώ, λέει, βγαίνει ο καθένας, λέει το μακρύ του, το κοντό του, αλλά και οι συνεργάτες του μου λένε έχεις μια φωνή. Και όπως είπε στην διάρκεια της κουβέντας τους η Χριστίνα Πολίτη και στην εκπομπή, σκέφτομαι λέει και πάντα τον έχω μέσα στο μυαλό μου που του άρεσε έτσι και τι θα έλεγα ή θα μου έλεγε τι να λέω. Τον είχα ρωτήσει, ρε Γιώργο λέω, όλο με ρωτάνε για σένα, θα τους απαντάς μου λέει ένα πράγμα. Στην Ελλάδα μόνο ο Μαζονάκης λέει και το ξύδι είναι top λέει, μου απαντούσε κάτι τέτοια πράγματα της έλεγε. Εμένα λέει μου φάνηκε πάρα πολύ άβολο λέει ότι αρχίσαμε, εδώ στέκομαι, αρχίσαμε λέει να μπερδεύουμε τη ζωή του με τον τρόπο που έφυγε, που τον βρήκα λέει τρομερό αυτόν τον τρόπο που έφυγε, πάρα πολύ άδικο. Δεν μπορεί όμως, είπε η Χριστίνα Πολίτη, να μπερδεύουμε τον τρόπο που έζησε ένας άνθρωπος με τον τρόπο που πέθανε. Και πρέπει, λέει, να μάθουμε ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή, λέει, μου είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Δηλαδή, λέμε, ήταν rock star, αλλά δεν έφυγε σαν rock star. Ήτανε και είναι ένα σοκ στο σύστημα όλο αυτό και δεν ξέρω, λέει, αν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, αν αυτό θα έβγαινε προς τα έξω. Μια άλλη τοποθέτηση που κρατώ από τα λόγια της είναι αυτή. Και είναι κάτι που λίγο πολύ, Βαγγέλη, το λέμε όλοι μας. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας απλός κοινός άνθρωπος, κοινός θνητός, ένας άνθρωπος που δεν είχε... αυτό ακριβώς, θα το μαθαίναμε ποτέ. Θα είχε γίνει ο όποιος ντόρος έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα.
1: Αν το ψάχνει η οικογένεια.
0: Αν το ψάχνει η οικογένεια, θα μου πεις. Αν έβγαινε σε καμία μεσημεριανή εκπομπή, η πρωινή εκπομπή και κάπως έτσι, σαν κοινωνικό γεγονό, ναι, κάπως έτσι. Αλλά με ένα αν και με ένα ίσως. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, πολύ φοβάμαι ότι ίσως και να μην μαθαίναμε ποτέ τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο, ο Θεός να το κάνει.

Μια άλλη πολύ καλή του φίλη και σπουδαία ηθοποιός, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, έδωσε το παρόν φυσικά στον Ιερό Ναό της Νίκαιας και όπως αναφέρθηκε λίγο αργότερα σε, όπως ανέφερε μάλλον λίγο αργότερα σε ανάρτηση της στα social media, λέει: έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω στη μεγάλη αυτή αγρυπνία, μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη στάθηκα, είπε η σπουδαία ηθοποιός, πάνω από το φέρετρό σου. Το κεφάλι μου, λέει, πάει να σπάσει. Δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες, παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου. Με αυτά τις τα λόγια, τα σπαρακτικά λόγια, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αποχαιρετά έναν πολύ καλό της φίλο. Ήταν μια νύχτα ξεχωριστή. Μια νύχτα όχι στα μπουζούκια, αλλά μια νύχτα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Και βεβαίως είπαμε, εκεί δεν έσπευσαν μόνο απλός κόσμος, αλλά και χιλιάδες καλλιτέχνες, χιλιάδες άνθρωποι που είτε συνεργάστηκε μαζί τους, είτε γνωρίζονταν πολύ καλά. Φυσικά μέσα στους καλλιτέχνες το παρόν έδωσε και η Άννα Βύση, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Στην εκκλησία βεβαίως βρέθηκε και ο Θοδωρής Φέρης για να πει το δικό του αντίο. Αργά το βράδυ πέρασαν από τον Ιερό Ναό ο Σταμάτης Γονίδης, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Έλλη Κοκκίνου, ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη. Δεν είναι τις παρούσες, αλλά οι δύο καλλιτέχνες φαίνεται ότι αν υπήρχε κάποια, τέλος πάντων, έτσι, κάποιο ζήτημα στην προσωπική του ζωή, μάλλον το έχουν ξεπεράσει και αυτό είναι επίσης ευχάριστο. Να πούμε βεβαίως ότι δεν ήταν μόνο καλλιτέχνες, που ήταν φυσικό και επόμενο, θα μου πείτε, από τη μία, άνθρωποι με τους οποίους γνωρίζονταν, συνεργάστηκε κτλ. Δεν ήταν μόνο καλλιτέχνες, δεν ήταν μόνο άνθρωποι από τη λεγόμενη showbiz, αλλά και απλός κόσμος, απλοί υποστηρικτές και θαυμαστές των τραγουδιών του και των απόψεών του και του στυλ του. Εύλογα αντιλαμβάνεσαι, Ευαγγέλιο, ότι και χθες και σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Νίκαιας. Και βεβαίως να πούμε ότι στις εικόνες που είδαν το γύρο του διαδικτύου είναι και διάφοροι θαυμαστές, ακόμη και νεαρή σε ηλικία και νεαρές σε ηλικία, που χόρευαν ως και ζεϊμπέκικο έξω από την εκκλησία υπό τους ύμνους των πολλών του τραγουδιών και των πολλών του επιτυχιών. Ο Ηλίας Βρετός πριν από λίγο έδωσε το παρόν στον Ιερό Ναό, μεγάλο πένθος, είπε χαρακτηριστικά για όλη την Ελλάδα. Οι γονείς του είναι εκεί και ο κόσμος προσπαθεί να τους δώσει κουράγιο. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για εκείνους. Και βεβαίως να πούμε ότι η ταφή, η κηδεία μάλλον, θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Και βεβαίως η ταφή θα ακολουθήσει λίγο αργότερα σε στενό οικογενειακό κύκλο, αυτό το τονίζουμε, στο 3ο νεκροταφείο της Νίκαιας.

Και βεβαίως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια έτσι, είπαμε, ημέρα σήμερα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ιδιαίτερα βαριά. Δεν είναι μόνο από τη μία το τελευταίο αντίο και η κηδεία του Μαζονάκη, από την άλλη βεβαίως, Βαγγέλη, σήμερα έχουμε και τους δύο γιατρούς. Τώρα εκτός αγωγικών των γιατροί, οι αρμόδιοι θα κρίνουν, αλλά με τα όσα ακούμε τουλάχιστον, από μαρτυρίες δηλαδή, φοβάμαι ότι αυτό το γιατροί είναι σε πολλά εισαγωγικά, εντός πολλών εισαγωγικών. Και από πού να το πιάσει κανείς? Από το ότι καλούν το ΕΚΑΒ όταν το κάλεσαν, τέλος πάντων, και δεν είπαν ότι επρόκειτο για το Μαζονάκη. Αυτό να το δεχτούμε πάνω στην ένταση, στη στιγμή, στη σύγχυση. Είχαν έναν άνθρωπο μπροστά τους και δεν έχει σημασία αν είναι επώνυμος ή ανώνυμος. Όποιος άνθρωπος είναι, ένας άνθρωπος, είτε είναι πολύ γνωστός είτε λιγότερο γνωστός, δεν πάει, είναι ένας άνθρωπος μπροστά σου. Και να, όπως φαίνεται, να έχει φύγει και μέσα στο ιατρείο σου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι εκείνη τη στιγμή, πάνω στην ένταση της στιγμής, ανθρώπινα και μόνο, δεν στάθηκαν στο ότι είναι ο Μαζονάκης. Έρχεται το ΕΚΑΒ και ως γιατρός, όπως λες ότι είσαι, και ο ένας και ο άλλος, ως γιατροί που υποτίθεται ότι είναι, δεν πηγαίνουν μαζί του, δεν ακολουθούν το ασθενοφόρο και να εξηγήσουν και στους γιατρούς εκεί τι ακριβώς συνέβη, τι είδους θεραπεία έχει. Όταν είναι όλα καλά και ωραία καμωμένα, Βαγγέλη, αυτό δεν είναι το πιο φυσικό? Θα πάει κάποιος σε ένα ιατρείο, θα του συμβεί κάτι, θα καλέσει ο γιατρός του ΕΚΑΒ. Και ειδικά αν είναι και ένας γιατρός που τον ξέρεις, δεν θα πάει ο γιατρός από κοντά? Και αν δεν πάει, δεν θα πάει μετά από λίγο, δεν θα πάρει ένα τηλέφωνο? Οι κύριοι αυτοί, ο κύριος και η κυρία, πήραν τηλέφωνο, ρώτησαν τι γίνεται, σε τι κατάσταση είναι ο ασθενής μας? Όχι δα. Άλλωστε, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει ότι όχι απλά άλλη ώρα είπαν στην αρχική τους απολογία και άλλη ώρα ήταν ήδη εκεί ο Μαζονάκης, αλλά τα δεδομένα εδώ λένε, τα στοιχεία μέχρι στιγμής λένε, και γι' αυτό υπήρξε και η σύλληψη και γι' αυτό απολογούνται και σήμερα εκ νέου, και μάλιστα την ώρα που θα τελείται η κηδεία, οι δύο αυτοί οι γιατροί θα απολογούνται για τον θάνατο του Μαζονάκη, και να δούμε αυτή τη φορά τι θα πούν, τι θα ισχυριστούν και βεβαίως ποια θα είναι και η ετοιμιγορία του εισαγγελέα και του ανακριτή για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Είναι μια δύσκολη ημέρα, το αντιλαμβάνεστε, με την όποια ψυχραιμία μπορούμε και εμείς να διαχειριστούμε αυτού του είδους τις συνθήκες. Θα δούμε και στη συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες για το τι αναμένεται να πούν από την πλευρά τους, τι θα δηλώσουν και οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι ήδη έχουν πέσει σε μια σειρά αντιφάσεων. Και δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας με εκατοντάδες πτυχία για να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα από αυτά που μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει δεν στέκουν. Πόσο μάλλον όταν και τα στοιχεία το δείχνουν ξεκάθαρα ότι κάποια πράγματα δεν κολλάνε. Βάζουμε μια ανατελεία πάντως, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, και επιστρέφουμε εδώ στον Αντένα Στάρος 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, μην το ξεχνάτε, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάζεις επιμέλεια παρουσίαση και βεβαίως ο Βαγγέλης Κώστας στη ρύθμιση των ήχων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Ξεκινήσαμε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και ξεκινήσαμε με την φωνή του σπουδαίου Στέλιου Καζατζίδη, γιατί όπως είπαμε και στο ξεκίνημά μας, σαν σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή. Και πώς τα φέρνει η ζωή? Σήμερα, όχι σαν σήμερα, σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά έναν άλλον σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αν τυχόν κανείς δεν έχει καταλάβει ότι μαζί του τραγουδά και η Μαρινέλα, άλλη μια σπουδαία καλλιτέχνης, η οποία πριν από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή. Ένα 26 Βαγγέλης, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φύγει και λίγοι σπουδαίοι καλλιτέχνες και μη. Και βεβαίως, τι να πω, είναι από τις περιπτώσεις που λέει τα λόγια είναι περιτά, πραγματικά τα λόγια είναι περιτά, και οι απώλειες εντός του 2026 πάρα μα πάρα πολλές, και πολλές εξ αυτών αφορούν σπουδαίους καλλιτέχνες. Εμείς όμως να μείνουμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη από την πλευρά τώρα των φερόμενων ως κατηγορούμενων, των δύο γιατρών, οι οποίοι βεβαίως καλούνται σήμερα να απολογηθούν στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε κλινική που οι ίδιοι διατήρουν στο Κολωνάκι. Να πούμε ότι οι αρχές βεβαίως εξακολουθούν και ερευνούν κρίσιμες αντιφάσεις στις καταθέσεις, στις αρχικές καταθέσεις των δύο κατηγορούμενων, καθώς και φωτογραφικό υλικό από το κινητό του γιατρού, το οποίο ενδέχεται να αποκαλύπτει την κατάσταση του τραγουδιστή. Μάλιστα, στα στοιχεία της δικογραφίας να σημειωθεί ότι περιλαμβάνονται καταγγελίες για μη λειτουργικό απεινιδωτή, απουσία των γιατρών κατά τη μεταφορά του ασθενού στο νοσοκομείο, ακόμη και αλλίωση του χώρου. Εγώ να δεχθώ, τι να πρωτοδεχθείς εδώ τώρα με τόσα στοιχεία, Ευαγγέλη, τι να καταπιείς και τι να περάσεις, να το αφήσεις στην άκρη. Να αφήσω στην άκρη, λόγω της έντασης της στιγμής, το ότι δεν είπαν για ποιον πρόκειται. Να αφήσω στην άκρη και το ότι δεν ακολούθησαν τον ασθενή τους. Και ας πούμε ότι το αφήνω και αυτό στην άκρη. Να αφήσουμε στην άκρη και την αλλίωση του χώρου. Εδώ τα στοιχεία λένε ότι υπήρξε αλλίωση του χώρου της κλινικής. Για ποιο λόγο, γιατί? Σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήματα φυσικά δεν θα απαντήσουν σε εμάς προς Θεού, θα απαντήσουν στους αρμόδιους σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, και περιμένουμε πραγματικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί, τι θα υποστηρίξουν από την πλευρά τους οι δύο φερόμενοι ως κατηγορούμενοι. Και βεβαίως να πούμε ότι στο φως έχουν έρθει και νέες καταγγελίες ασθενών για λανθασμένες διαγνώσεις, ακόμη και για αμφιλεγόμενες, λέει, ιατρικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Οι απολογίες τους πάντως θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της έρευνας, και όλα αυτά τη στιγμή που οι αρχές φυσικά επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό, κυριολεκτικά, τα όσα προηγήθηκαν της ανακοπής και να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στο χώρο, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν, αλλά και ποια ήταν η ακριβής κατάσταση του τραγουδιστή στα κρίσιμα αυτά λεπτά. Βέβαια, με βάση τα όσα αποκαλύπτονται, οι δύο γιατροί δεν ήταν καν σε θέση να βοηθήσουν τον ασθενή τους που πάθαινε ανακοπή, ίσως μάλιστα ακόμη και οι ενέσεις αδρεναλίνης στις οποίες κατέφυγε μέσα στην απόγνωσή του, όπως ισχυρίζεται ο γιατρός, να έγιναν κατόπιν εορτής, εντελώς μάταια, μόνο και μόνο για να διασώσουν τα προσχήματα, και όχι ο Μαζονάκης, να σωθεί ο Μαζονάκης, ο οποίος φέρεται ότι εκείνη τη στιγμή είχε ήδη εκπνεύσει. Εκείνο το οποίο επίσης ερευνούν και έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών είναι η φωτογραφία του εκλειπόντος, που ανακτήθηκε, λέει, από το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας της ιατρού και αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία της έρευνας. Στη συγκεκριμένη εικόνα, μάλιστα, ο Μαζονάκης εμφανίζεται, λέει, ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, παρακαλώ. Και φορά ένα κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα, και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά με τα μάτια κλειστά. Και βεβαίως το δεξί του χέρι διακρίνεται, λέει, και φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό. Οι ερευνητές λοιπόν θα επιχειρήσουν σε όλα αυτά τώρα να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη και δυνατή ακρίβεια πότε ακριβώς τραβήχτηκε η φωτογραφία, για ποιο λόγο τραβήχτηκε,
και φυσικά σε ποια κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο τραγουδιστής. Παράλληλα βεβαίως να πούμε ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη φωτογραφία εστάλει ενδεχομένως σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Και τα σενάρια που εξετάζονται είναι πολλά. Είναι πολλά βεβαίως. Το θέμα είναι να βρεθεί η αλήθεια και μόνο η αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη καθ' όλη τη διάρκεια και της παρουσίας του Μαζονάκη εκεί, αλλά κυρίως κατά τα κρίσιμα αυτά λεπτά όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Οι αντιφάσεις μέχρι στιγμής που μπορεί κανείς να μετρήσει βάσει των στοιχείων είναι τέσσερις. Η πρώτη αντίφαση είναι η ώρα που έφτασε στο ιατρείο Μαζονάκης. Η γυναίκα είπε ότι ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής πήγε στην οδό Καρνεάδου στις 4. Οι μαρτυρικές καταθέσεις εργαζόμενων στην κλινική λένε ότι πήγε μισή ώρα νωρίτερα. Πόση ώρα βρισκόταν ο τραγουδιστής στο χώρο της θεραπείας? Η γυναίκα γιατρός ισχυρίζεται ότι έμεινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η λειτουργία του μηχανήματος της πλασμασφαίρεσης που χειριζόταν αποκλειστικά εκείνη, να σημειωθεί. Ενώ ο μάρτυρας εργαζόμενος στο ιατρείο κατέθεσε ότι ο Μαζονάκης βρισκόταν εκεί τουλάχιστον 45 λεπτά. Μια τρίτη αντίθεση, μια τρίτη αντίφαση θα λέγαμε, είναι ποια είναι η ακριβής ειδικότητα της κυρίας αυτής, της γιατρού. Η ίδια δήλωσε ότι είναι ιατρός γυναικολόγος, ενώ ο σύζυγός της παθολόγος. Σε αντίθεση όμως με τις άδειες των συστεγασμένων ιατρείων και τις παροχές που παρήχαν στους ασθενείς τους. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο ότι όσοι ασθενείς είχαν το Μαζονάκι, είχαν και άλλους ασθενείς. Και εξίσου επώνυμους με εκείνον, αλλά και λιγότερο αναγνωρίσιμους από εκείνον, που από το υστέρημά τους, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες τους, έδιναν χιλιάδες ευρώ, Βαγγέλη, για να γίνουν καλά. Και βεβαίως μια τέταρτη αντίφαση είναι για το τι ακριβώς συνέβη με τον απεινιδωτή που υπήρχε. Η κυρία αυτή υποστήριξε ότι ο σύζυγός της χρησιμοποίησε τον επεινιδωτή σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη. Ωστόσο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βεβαιώνει ότι ο απεινιδωτής που υπήρχε στο χώρο του ιατρείου δεν λειτουργούσε καν.

άλλα στοιχεία που μιλούν από μόνα τους. Ο χώρος, λέει, καθαρίστηκε επιμελώς από τους υπαλλήλους. Ενώ, λέει, από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της γιατρού έχουν αφαιρεθεί, λέει, τα στοιχεία του ραντεβού του τραγουδιστή. Για ποιο λόγο? Θα πάω εγώ σε έναν γιατρό. Θα πάω σε έναν γιατρό στο ιατρείο του. Θα συμβεί ό,τι συμβεί. Και θα πάει να σβήσει τα στοιχεία ότι δεν πήγα ποτέ, σαν να μην υπήρξα ποτέ. Ποιο το νόημα αυτής της κίνησης? Διαγράφουμε από το ημερολόγιο τι? Ότι υπήρξε το ραντεβού? Ότι ήρθε ο τάδε άνθρωπος στο ιατρείο? Είναι, λοιπόν, όλα αυτά μικρά μικρά και μεγάλα ενδεχομένως στοιχεία τα οποία μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε τι θα υποθεί σήμερα, τι θα πούν σήμερα στην απολογία τους οι δύο φερόμενοι ως κατηγορούμενοι και βεβαίως ποια θα είναι η μετέπειτα διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

πριν από λίγο βλέπουμε εδώ μέσα από το πρώτο θέμα.gr που έχει μια λεπτομερή ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Νίκαια. Πριν από λίγο έδωσε το παρόν και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, Βαγγέλη. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πριν από 10 χρόνια έφυγε από τη ζωή πρόωρα και άδικα και ο Παντελής Παντελίδης.

το παρόν ως μια ομάδα κατά κάποιον τρόπο, με την απουσία, την απουσία ενός, έδωσαν και οι κριτές του The Voice μαζί με τον παρουσιαστή μέχρι πρότινος του προγράμματος, τον Γιώργο Καμπουτζίδη, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης, Έλληνα Παπαρίζου, αλλά και ο Γιώργος Καμπουτζίδης ήταν εκεί, είναι εκεί, έξω από την εκκλησία, όλοι μαζί, και βεβαίως κανένας τους δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ακόμη και άνθρωποι από το χώρο της πολιτικής, όπως η κυρία Κεφαλογιάννη, είπαμε, είναι μια απώλεια που δεν αφήνει κανέναν, μα κανέναν ασυγκίνητο. Ο ιτωλοκαρνάνας καλλιτέχνης, ο Θάνος ο Πετρέλης, βρίσκεται εκεί. Μάλιστα στις δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε σε αυτή τη μεγάλη απώλεια, εκφράζοντας παράλληλα και τα βαθιά του συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε αν έφυγε άδικα τελικά, λέει. Αυτό θα το διερευνήσουν αυτοί που πρέπει, αναφέρει ο καλλιτέχνης. Και βεβαίως η Ιραλία Χριστίδου, ο Σάκης Αρσενίου, ο Ηλίας Βρετός, πόσοι και πόσοι καλλιτέχνες, με τους περισσότερους, αν όχι με όλους από αυτούς, συνεργάστηκε κατά το παρελθόν, πρόσφατο η ΜΗ, και ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται εκεί. Είπαμε, πάρα πολλοί κόσμος, συνάδελφοί του, συνεργάτες του, φίλοι του, αλλά μεταξύ των επωνύμων και άνθρωποι της διπλανής πόρτας.

Τώρα, να σταθούμε λίγο και στις, με βάση τα όσα δήλωσε καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ημερών και μέσα από την παρουσία του σε τηλεοπτικές εκπομπές και όχι μόνο ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με τα στοιχεία λέει που έχουν προκύψει μέχρι και σήμερα, αυτά τα στοιχεία λέει είναι ικανά λέει να στοιχειοθετήσουν ακόμη και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας λέει με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό υποστήριξε από την πλευρά του εκλειπόντος και της οικογένειας του ο δικηγόρος μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, και φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν αποκλείεται. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο να έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνω δεν θα το αποφασίσει κανένας από εμάς, θα το αποφασίσουν εκείνοι που είναι αρμόδιοι να κρίνουν και να πάρουν την τελική απόφαση.

Ώρα να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας φυσικά και να πάμε σιγά σιγά στα της πολιτικής, Βαγγέλη. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε στα της πολιτικής, να δούμε τι είδαμε, τι δεν είδαμε, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε σε μια ακόμη ομιλία στη ΔΕΘ. Κλείνει ο κύκλος της ΔΕΘ για φέτος, έκλεισε βάση ομιλιών, όπως ήθιστε, με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την επομένη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την προκειμένη ήταν η ώρα του Νίκου Ανδρουλάκη, ήταν η ώρα του ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί, να πει πράγματα που θεωρεί ότι μπορεί και είναι σε θέση να κάνει εάν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να τον ψηφίσει.

Και βεβαίως να σταθούμε στις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος βεβαίως υποσχέθηκε κάποια πράγματα. Τι υποσχέθηκε, θα μου πείτε τώρα. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, να δούμε τι υποσχέθηκε και πώς έχουν σχολιαστεί αυτές του οι υποσχέσεις. Με δύο λόγια, υποσχέθηκε μειώσεις φόρων, 13η σύνταξη, ακόμη και τετραήμερη εργασία.

νέο ΕΣΥ, εθνικό απολυτήριο, αλλαγές στο άρθρο 86, νέο πλαίσιο για μη κρατικά πανεπιστήμια, όλα αυτά μεταξύ άλλων στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, στις προτάσεις από πλευράς Νίκου Ανδρουλάκη. Εδώ δεν ξέρω αν ταιριάζει το τσοβόλα δώστα όλα, υπό την έννοια πάντα ότι υποσχέθηκε αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι αν έχει πείσει, αν πείθει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως και οι υπόλοιποι φυσικά, αν έχουν πείσει, αν έπεισαν και αν θα πείσουν φυσικά όταν θα έρθει η ώρα τον ελληνικό λαό με τα όσα πρότειναν και με τα όσα είπαν, είτε ότι θα κάνουν είτε ότι μπορούν να κάνουν εάν εκλεγούν κατά δυστυχία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε διάφορα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνούν, αλλά και από εκείνους που θέλουν να έρθουν να κυβερνήσουν στη θέση του.

Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης τι είπε, ότι λέει δεν δώσαμε ακόμη 13η σύνταξη γιατί τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Αυτό ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων. Εντάξει, είπε και το περιβόητο

Στις τελευταίες μέρες ο κύριος Μαρινάκης βάζει αυτογκόλ, σαν τα αυτογκόλ που έβαζαν και άλλοι άνθρωποι της πολιτικής τότε επί ημερών Τσίπρα. Θυμάσαι λίγο πριν βγει ο Μητσοτάκης για πρώτη φορά τι έλεγαν άνθρωποι και υπουργοί και όχι μόνο δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ένας έλεγε για φόρους, για τη μεσαία τάξη, ο Κατρούγκαλος, και η Φωτίου τι έλεγε? Ο Έλληνας, λέει, και εμένα πια το γεμιστά χορταίνει, δεν θέλει πολλά ο Έλληνας, έλεγε η Φωτίου. Και είδαμε τα αποτελέσματα στην κάλπη για το πώς το εισέπραξε ο κόσμος όλο αυτό, και τα λόγια του ενός και τα λόγια του άλλου. Τώρα ο κύριος Μαρινάκης, δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο, θα μου πει την άποψή του. Όπως είπε και ο ίδιος, είναι η άποψή μου, λέει, και δεν είναι κυβερνητική γραμμή, είπε, είναι η δική μου άποψη. Ότι το επίδομα ανεργίας, λέει, δεν πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Και μετά αναρωτιέμαι εγώ, μετά το δίμηνο της ανεργίας, Βαγγέλη, θα τρώμε τα γεμιστά της Φωτίου?

0: και βεβαίως, όπως έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν άνθρωποι της κυβέρνησης, υπουργοί και όχι μόνο, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει τέτοια προοπτική για να έχουμε επιδόματα ανεργίας μόλις 2 μηνών. Και βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης μετέπειτα, αφού έγινε τόσος άλλος και ξέσπασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι μόνο, δεν το πήρε πίσω, όχι, κάνεις λάθος, δεν το πήρε πίσω, απλά τόνισε ότι αυτό το οποίο είπε είναι μια προσωπική του άποψη και εκτίμηση και όχι κυβερνητική γραμμή. Δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα, αλλά είναι κάτι που πιστεύει ο ίδιος, ότι πάνω από 2 μήνες δεν πρέπει να δίνεται το επίδομα ανεργίας. Θα πούμε περισσότερα περί πολιτικής, γιατί είχαμε και μια μεγάλη απώλεια και μιλάμε για τον Σπύρο Χαλβατζή, ένα ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, ο οποίος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας και νομίζω ότι αξίζει κανείς να αναφερθεί σε αυτήν την απώλεια, ανεξάρτητα τι ψηφίζει κανείς, τι στηρίζει, τι πιστεύει. Έτσι, και εδώ, αν κάτι οφείλουμε να αναγνωρίζουμε, Βαγγέλη, είναι ότι έσπευσαν πολλοί άνθρωποι, ακόμη και από τα κόμματα της κεντροδεξιάς και της δεξιάς, να πούν με ειλικρίνεια το τελευταίο αντίο και να αναφερθούν στην απώλειά του, όπως και η Ντόρα Πακογιάννη, η οποία ανεξάρτητα των πιστεύουν που έχει ο καθένας, ξέρεις, είναι σημαντικό. Αυτό που λέμε ότι διαφωνώ μαζί σου, αλλά συμφωνώ ότι έχεις το δικαίωμα και εσύ και εγώ και ο καθένας μας να εκφέρει την άποψή του και να έχει τα δικά του πιστεύω. Είναι σημαντικό αυτό. Και αυτό άλλωστε είναι και η δημοκρατία. Να μπορούμε να λέμε την άποψή μας ακόμη και αν δεν ανήκουμε στους ίδιους πολιτικούς ή μη κόσμους. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκόζης. Και ενώ ο Ανδρουλάκης έδινε και τι δεν έδινε από τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, ο Μητσοτάκης βρισκόταν στο Καστελόριζο για έργα, υποδομές κτλ. Ενώ ο Άδωνης εγκαινίασε, λέει, ένα ιατρείο στα Ψαρά. Όλα αυτά λοιπόν τη στιγμή που ο κύριος Ανδρέας Δρυμνιώτης σχολίασε ως πολιτικός αναλυτής, σχολίασε σε εκπομπή του Action 24 τα λεγόμενα του Ανδρουλάκη στην παρούσα φάση. Τι είπε? Άσκησε κριτική λοιπόν ο πολιτικός αναλυτής ο κύριος Δρυμνιώτης στις οικονομικές εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας, λέει, ότι με τον τρόπο του και με τα λεγόμενά του ο Ανδρουλάκης είναι σαν να μας έλεγε λεφτά υπάρχουν. Απλά δεν μας είπε αυτήν τη φράση, μας είπε χίλια δυο άλλα παρεμφερή. Ο κύριος Δρυμνιώτης λοιπόν έφτασε στο σημείο από πλευράς του ως πολιτικός αναλυτής να αμφισβητήσει ακόμη και τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης, επισημένοντας την έλλειψη σαφούς κοστολόγησης για μέτρα όπως η περιβόητη 13η σύνταξη. Μάλιστα χαρακτήρισε ουτοπική τη φορολόγηση των πλουσίων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πολιτικές οδηγούν τελικά σε επιβάρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων. Μάλιστα, κατά την συνολική αποτίμηση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, ο κύριος Δρυμνιώτης χαρακτήρισε το Μητσοτάκη ως τον πρακτικά κερδισμένο της διαδικασίας. Και είπε ότι τόσο ο Τσίπρας όσο και ο Ανδρουλάκης, λέει, ακούστηκε κατά την άποψή του, λέει, η βάση, λέει, λογική, λέει. Ακούσαμε, λέει, τον Τσίπρα, ακούσαμε τον Ανδρουλάκη και οι δύο λένε, λέει, με τον τρόπο τους λεφτά υπάρχουν. Αναφερόμενος, λέει, στο κόστος των προγραμμάτων, ο πολιτικός αναλυτής υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του Τσίπρα είχε αρχικά κοστολογηθεί περίπου στα 10 δις. Ενώ τώρα, λέει, όπως είπε, ακούει ότι το ποσό αυτό φτάνει ακόμη και τα 40 δις. Μα, λέει, πού θα τα βρουν αυτά τα λεφτά, αναρωτήθηκε ο κύριος Δρυμνιώτης. Αλλά από τους πλούσιους, λέει, επειδή δεν μπορούν να βρουν λεφτά από τους πλούσιους, θα φορολογήσουν μισθωτούς και συνταξιούχους. Το φορολογήστε τους πλούσιους, λέει, είναι η ουτοπία, λέει, των λαϊκιστών και των άσχετων, είπε, επιλέξει.

Πάντως, για να επανέλθουμε στα του κυρίου Ανδρουλάκη, να πούμε με βάση τα όσα είπε και στη συνέντευξη τύπου χθες, πως δεν είναι θετικός σε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, πέταξε και τα καρφιά του σε ό,τι αφορά τον Τσίπρα. Ενώ απάντησε και για το δικό του μέλλον ως Νίκος Ανδρουλάκης, αν το Πασόκ όχι απλά δεν έρθει πρώτο, αλλά αν το Πασόκ τερματίσει εκ νέου στην τρίτη θέση, τι σκοπεύει να κάνει.

Και βεβαίως με δεδομένο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εξακολουθεί να σημειώνει χαμηλά ποσοστά ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, σε όλα τα γκάλοπ δέχθηκε το ερώτημα για το αν οφείλεται στην απουσία επικοινωνιακού χαρίσματος. Και όπως είπε, το χάρισμα, λέει, να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω, λέει. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, και προσπάθησε να γυρίσει τη συζήτηση στη διαδρομή των πολιτικών αρχηγών, λέγοντας ότι εγώ, λέει, ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου, πήγα δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκα, λέει, στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκα, είπε, δεν πήρα κάποια δημόσια θέση, και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ δεν είχα ολιγάρχες, δεν είχα πολιτικούς μπαμπάδες, λέει, ή ανίερες συμμαχίες. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι απέφυγε να απαντήσει για το τι θα πράξει αν το Πασόκ δεν έρθει, αν έρθει μάλλον δεύτερο, ή ακόμη χειρότερα αν το Πασόκ έρθει τρίτο. Ο ίδιος άραγε θα παραμείνει στην ηγεσία ή από μόνος του, πριν καλά καλά βρεθούν οι υποψήφοι, θα κινήσει τις διαδικασίες για εκλογή από τη βάση. Επίσης δεν απάντησε αν θα είναι και πάλι υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης ή αν αυτή τη φορά θα επιλέξει κάποια άλλη περιφέρεια εκτός Βόρειας Ελλάδας.

σε μια νέα δημοσκόπηση, την οποία, η οποία έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας, μάλλον η δημοσκόπηση έγινε από την ProRata και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των συντακτών και είναι αμέσως μετά τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ακόμη και σε αυτή τη δημοσκόπηση λοιπόν βλέπουμε μια σταθερή πρωτιά και με σχετικά μεγάλη διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία από τη δεύτερη Ελλάς του Τσίπρα. Δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα και εδώ Βαγγέλη, κάτι λέει και αυτό από μόνο του, έτσι, το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο Μητσοτάκης κρατά πρωτιά, πρωτιά αυτοδυναμία σημεί, κρατά μια πρωτιά και με διαφορά από τον δεύτερο, πόσο μάλλον από τον τρίτο που φαίνεται να είναι και σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Είπαμε, στεκόμαστε στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση. Άλλο τι εκτιμώ ότι θα γίνει, άλλο τι θέλω να γίνει και τι ψηφίζω για να γίνει. Οπότε πάμε στην πρόθεση ψήφου και έτσι λοιπόν στον σφιγμό Σεπτεμβρίου το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στο 25,5%. Ανεβασμένο λοιπόν και σε αυτή τη δημοσκόπηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από την προηγούμενη έρευνα αυτής της εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο. Το κόμμα Τσίπρα έρχεται στη δεύτερη θέση με 16,5% έχοντας τσιμπήσει και μία μονάδα, ενώ το Πασόκ καταγράφει μεν άνοδο μισής μονάδας αλλά έρχεται τρίτο με 9%. Εδώ δες καμπανάκια, Βαγγέλη. Το οποίο Πασόκ τι μας λέει? Ας είμαι πρώτο, λέει, σαν κόμμα και με μία ψήφο, έτσι δεν λένε πολλά από τα στελέχη. Εδώ στις δημοσκοπήσεις πάντως μέχρι στιγμής δεν αποτυπώνεται καμία πιθανή πρωτιά, ούτε με μία ούτε με δύο ψήφους. Από εκεί και έπειτα η Ελληνική Λύση επίσης αυξάνει κατά μία μονάδα τα ποσοστά της, ενώ το κίνημα της Ελπίδας, το κίνημα για Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισκιανού καταραίει στο 4,5%, χάνοντας μάλιστα 4 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 2 μήνες. Η Φωνή Λογική στο 4, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,5, το ΚΚΕ που είπαμε, δεν το είπαμε νωρίτερα, στο 6, το Μέρα 25 στο 3%. Να δούμε αν το Μέρα 25 έστω και οριακά μπει στην επόμενη Βουλή. Το εντυπωσιακό είναι ότι το Μέρα 25 βάσει αυτών των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης συγκεκριμένης είναι έστω και οριακά στη Βουλή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει πολύ από αυτήν με το 1,5% και οι Δε Δημοκράτες με το 1%. Το άλλο κόμμα λαμβάνει 4%, ενώ υπάρχει και ένα 12% το ποσοστό που μέχρι στιγμής δηλώνει ότι είναι αναποφάσιστη. Είναι ένα 12%. Αν συνυπολογίσουμε και το 4% του άλλου ή άλλων κομμάτων, σίγουρα υπάρχει έδαφος και για ένα κόμμα Σαμαρά.

και με αφορμή τις σημερινές εκπομπές, Δευτέρα άλλωστε, από νωρίς τα τηλεοπτικά πάνελ, άνθρωποι της κυβέρνησης και όχι μόνο. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε μεταξύ άλλων ότι αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης, λέει, είναι για να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς, λέει, εγώ έχω βάλει πρόσφατα και είμαι καλά, είπε. Πέραν όμως της πρώτης τοποθέτησης, αν θέλετε, περί των ξεγγελιών ή μάλλον των όσων είπε και υπόθηκαν από πλευράς Ανδρουλάκη, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, στάθηκε και στην περιβόητη αυτή υπόθεση με το ιατρείο, Θεός να το κάνει, για το οποίο είπε πολλά και διάφορα, όπως το ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι, λέει, αποφάσισε παράνομα να κάνει ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπονται. Και μάλιστα είπε μεταξύ άλλων ότι θα καλέσω, λέει, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το ΕΚΠΑ, για να συσταθεί, λέει, μια διεπιστημονική επιτροπή για την ιατρική μακροβιότητα. Μέσα στο νόμο, λέει, που θα φτιάξουμε, θα κάνουμε και ένα app που κάθε ιατρείο θα έχει ένα QR code, λέει, για να βλέπει ο πολίτης την άδειά του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι διαφημίσεις κλινικών, λέει, θα απαγορευτούν. Πριν από 10 ημέρες στη ΔΕΘ, λέει, είχα κάνει μια συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Μία από τις προτάσεις που έκαναν, λέει, ήταν η απαγόρευση των διαφημίσεων και αυτό, λέει, είχε γίνει ως κουβέντα, λέει, που είχαμε τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης πριν τον θάνατο Μαζονάκη. Για την περιβόητη αυτή κλινική στην Οδό Καρνεάδου, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι ένα ιατρείο με άδεια παθολογικού ιατρείου αποφάσισε, λέει, να κάνει ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπονται. Έχουμε παραβίαση, λέει, του νόμου και εξαπάτηση των πολιτών, λέει. Η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται, λέει, εκεί τα τελευταία 5 χρόνια. Άδεια παθολογικού ιατρείου είχε. Τα υπόλοιπα, λέει, είναι πράγματα που έβαζαν εκείνοι στον τίτλο τους. Στις φωνές εκείνες που μιλούν για τυχόν αμέλεια ελέγχου και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι ο Ίσα, λέει, εκεί είχε κάνει 3 ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο. Άρα, λέει, αυτό περί αμέλειας, λέει, δεν ισχύει. Ένας απατεώνας, είπε επιλέξει, πάντα μπορεί να υπάρχει σε οποιονδήποτε έλεγχο. Ο απατεώνας, λέει, μπορεί να κρύψει κάτι. Αυτό που γινόταν, λέει, σε αυτό το ιατρείο, πάντως, λέει, δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική μακροβιότητας. Και τόνισε επίσης και για το γεγονός ότι η πλασμαφαίρεση σε ιατρείο απαγορεύεται, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και ένας από αυτούς, λέει, είναι η ανακοπή, σε κάθε περίπτωση, λέει, που δεν μπορεί να τελείται παρά μόνο σε ιατρικό περιβάλλον, γιατί μόνο εκεί μπορεί να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπλοκές όπως την προκειμένη περίπτωση. Όπως το είπε, Ευαγγέλη, στο διάλειμμα, είναι ακριβώς μια ολόκληρη διαδικασία, είναι μια μονάδα ολόκληρη και είναι και μια σειρά από ιατρούς και ειδικούς που πρέπει να είναι πάνω κατά πάνω σε μια τέτοια ιατρική διαδικασία. Ναι, υπάρχει ως ορολογία, υπάρχει ως διαδικασία η πλασμαφαίρεση, αλλά όχι για να γίνεται όπου και όπου.

Πάντως, για να επανέλθω στα τις δημοσκόπησεις, η αλήθεια είναι ότι θα δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις τις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι. Δημοσκοπήσεις αφού έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλες τις τοποθετήσεις, ενώ των τριών βασικών διεκδικητών, αν θέλετε, αλλά και των μικρότερων κομμάτων. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε περισσότερα για το πώς αποτυπώνονται, τα λεγόμενα κυρίως των τριών πρώτων, αλλά και των υπολείπων, και αν αλλάζει κάτι, γιατί εδώ που τα λέμε, Βαγγέλη, σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση για την εφημερίδα των πολιτών, δεν βλέπουν να έχει αλλάξει και κάτι. Μητσοτάκης πρώτος με ή όχι αυτοδυναμία, αυτό θα φανεί. Τσίπρας δεύτερος με την Ελλάς, και τρίτο το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Σαν να μην μπορεί να αλλάξει φαίνεται, αλλά είπαμε, έως την περίοδο των εκλογών, έως το Μάιο, μάλλον Μάιο, μπορεί και Μάρτιο, αλλά το πιο πιθανό είναι να πάμε προς Μάιο μεριά. Μέχρι λοιπόν το Μάιο του 27 υπάρχει θεωρητικά χρόνος, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι στη σειρά των τριών αυτών κομμάτων και πάνω κάτω και στα ποσοστά τους.

Προφανώς και μια επισημοποίηση του κόμματος Σαμαρά μπορεί να αλλάξει τυχόν ισορροπίες και αυτό θα έχει το δικό του ενδιαφέρον. Περιμένουμε και εμείς λοιπόν αν πράγματι μπορεί ένα κόμμα Σαμαρά όταν επισημοποιηθεί να αλλάξει τις ισορροπίες και αν ναι θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, θα πάρει από τα μικρότερα κόμματα της κεντροδεξιάς ή θα δούμε χαμηλότερα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία.

Και μιας και μιλήσαμε για απώλειες και με αφορμή το βασικό θέμα της εκπομπής μας σήμερα, που δεν είναι άλλη από την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και το τελευταίο αντίο που του λένε άπαντες, να σταθούμε και σε άλλες απώλειες. Είχαμε την απώλεια ενός 39χρονου καμεραμάν, βεβαίως ενός νέου ανθρώπου πάνω απ' όλα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο. Ήταν καμεραμάν στο Ionian TV. Να πούμε ότι η οικογένειά του, όπως έχει γίνει γνωστό, αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων, και εδώ πραγματικά μιλάμε για ένα μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια του 39χρονου Γιώργου. Και βεβαίως να σταθούμε και σε άλλα γεγονότα, Βαγγέλη, να σταθούμε λίγο πριν σας αφήσουμε στην χθεσινή ημέρα, όπου πέραν του κλίματος λόγω της απώλειας και του τελευταίου αντίου στον Γιώργο Μαζονάκη, περί αθλητικού έτσι, τομέα, να πούμε ότι είχαμε αυτή την σπουδαία αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς η ομάδα μας δεν κατάφερε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Το ευτύχημα, αν θέλεις, Βαγγέλη, είναι ότι δεν δεχτήκαμε κόκκινη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα παιχνίδια που έδωσε, οι ομάδες που αντιμετώπιζε δέχονταν κόκκινη κάρτα. Και έναν φόβο, να σου πω την αλήθεια, τον είχα, ότι κι εμείς μπορεί να δεχτούμε καμία κόκκινη κάρτα, αλλά τελικά δεν δεχτήκαμε κόκκινη κάρτα. Τώρα θα μου πεις, τι προτιμούσες, να είχαμε δεχτεί κόκκινη κάρτα και να μην τρώγαμε κανένα γκολ, ή αυτό που συνέβη? Μάλλον το δεύτερο, δηλαδή να θυσιάζονταν ένας παίχτης εντός εισαγωγικών αν το αποτέλεσμα έμεινε στο 0-0 και παίρναμε κάποιον βαθμό. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό, δεν αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, ήταν και είναι μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Ο Πανετολικός σίγουρα έζησε τρεις μοναδικές ξεχωριστές εβδομάδες που ήταν στην κορυφή. Ακόμη και τώρα που δεν είναι στην κορυφή, εξακολουθεί να είναι ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Δεν είναι δά και λίγο, έστω και για κάποιες αγωνιστικές, να περνάει κανείς τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη, τον Όφη. Όχι, τον Όφη δεν τον περνάμε για ένα γκολ. Για ένα γκολ δεν περνάμε τον Όφη, τον κυπελούχο και υπερπροταθλητή της περσινής περίοδου. Μας περνάει εκείνος για ένα γκολ. Γι' αυτό είμαστε στην τέταρτη θέση. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 12. Στους 9 ΠΑΟΚ, Όφη και Πανετολικός. Εκεί κοντά είμαστε κι εμείς, λοιπόν, παρά την ήττα, εκεί κοντά. Σε ένα μάτς, λοιπόν, που ο Πανετολικός, όπως είπε και ο Γιάννης Αναστασίου, αν ήταν λίγο πιο τολμηρός, ίσως να μπορούσε να βάλει και πιο δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Αλλά, όπως είπε και ο Γιάννης Αναστασίου, εκθιάζοντας την πρώην του ομάδα, ένας Παναθηναϊκός από τα παλιά και ένας Παναθηναϊκός που θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμη και για τον φετινό τίτλο. Είναι νωρίς, θα μου πείτε, για μια τέτοια κουβέντα, αλλά με βάση το τι έχουμε δει ως τώρα, ναι, έχει λογική.

Εκείνο το οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι του Πανετολικού βεβαίως είναι η επόμενη μέρα. Όλοι νομίζω ότι απολαύσαμε αυτές τις εικόνες, οι οποίες έγιναν το γύρο του διαδικτύου και των social media, με πάνω από 600-650 οπαδούς και φιλάθλους της ομάδας μας να βρίσκονται στο Ολυμπιακό στάδιο, Βαγγέλη. Όμορφες εικόνες, εικόνες που θα θέλαμε κάποια στιγμή να τις δούμε και σε έναν τελικό κυπέλλου. Βέβαια αυτό παραλίγο να συμβεί πριν από 2 χρόνια και κάτι. Αν τότε συνέβαινε, δεν θα ήταν μόνο 600, 6.000 ναι, 600 δεν θα ήτανε, θα ήτανε πραγματικά χιλιάδες, όπως χιλιάδες ακολούθησαν την ομάδα τότε και στο ιστορικό μπαράζ με τη Ρόδο στη Νέα Σμύρνη και έκαναν τη Νέα Σμύρνη Αγρίνιο. Αλλά ακόμη και αυτοί οι 600 και ήταν ικανοί να δημιουργήσουν μια όμορφη ατμόσφαιρα και η εικόνα τους να ταξιδέψει σε όλα τα μεγάλα αθλητικά και όχι μόνο sites της χώρας. Πραγματικά είναι ευλογία για μια ομάδα της περιφέρειας να έχει κόσμο σχεδόν σε κάθε εκτός έδρας μάτς και εντός φυσικά. Νομίζω ότι και με κόντρα στον ΠΑΟΚ, Βαγγέλη, τις επόμενες ημέρες την Κυριακή το γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο και όπως πρέπει να είναι, όχι γιατί έρχεται ο ΠΑΟΚ, γιατί έρχεται μια μεγάλη ομάδα, αλλά πρέπει να είναι γεμάτο πρώτα και πάνω απ' όλα για να εμψυχώσουμε και να στηρίξουμε την ομάδα μας να φτάσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και αυτό πρέπει να γίνεται πάντα, όχι μόνο στην περίοδο τώρα που ο Πανετολικός είναι σε ένα καλό φεγγάρι. Παρά τη χθεσινή ήττα, ο Πανετολικός έχει ήδη 9 βαθμούς. Έχουν περάσει μόλις 4 αγωνιστικές. Σίγουρα το πρόγραμμα θα δυσκολεύσει από εδώ και πέρα. Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ. Είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι, όπως φαίνεται ότι θα είναι αυτό, με την Κηφισιά εκτός έδρας. Έρχεται ο Ολυμπιακός. Θα έρθει η ΑΕΚ. Έχουμε παιχνίδια που δεν είναι και τόσο εύκολα. Και γι' αυτό ήταν σημαντικό το ότι κάναμε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Το θέλαμε κατά βάθος. Φοβόμασταν και το αν θα γίνει πράξη, εν τέλει έγινε πράξη. Έχουμε 9 βαθμούς και σίγουρα μπορούμε να ελπίζουμε σε ακόμη καλύτερα πράγματα. Εκείνο το οποίο μας στεναχώρησε χθες είναι ο τραυματισμός του Σατσιά. Έχει ένα θέμα στο πέλμα και θα πρέπει να περιμένουμε μέσω της μαγνητικής για να δούμε, Βαγγέλη, εάν θα μείνει, όπως είπε και ο Γιάννης Αναστασίου, εάν θα μείνει ή όχι για αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης. Αυτή είναι η αγωνία μας στην παρούσα φάση. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές. Πρέπει να σας αφήσουμε κάπου εδώ και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα. Σας ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM Ελληνοφρένεια και στις 2 τα Κακά Κορίτσια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Η ώρα είναι μία.

0: χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.

0: sempre sì. Σκασμός!
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Το σκασμός υπονοείται και λέγεται από τη δήλωση την κλασική πια του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα την ακούμε κατά καιρούς, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση και ότι δεν χρειάζεται κανένα ψήγμα κριτικής, ούτε καν σκέψη. Τίποτα απολύτως. Και πρέπει να βλέπουμε όλα τα καλά, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, είναι η καλύτερη χώρα έτσι κι αλλιώς. Και αφού είναι η καλύτερη χώρα, έρχονται και τουρίστες πολλοί να μας παρακολουθήσουν και κάνουμε και συνέδρια τουριστικά, ιατρικά, ιατρικού τουρισμού. Σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν παραβρίσκονται υπουργοί. Παραβρέθηκε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει λίγο παλιότερα και η γιατρός του Κολυνακίου, εκεί που θανατώσανε τον Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη γιατρός λοιπόν, το βίντεο της οποίας κάνει καριέρα στο διαδίκτυο, μιλούσε για το περίφημο μηχάνημα.
2: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
1: Έχει και βάθος όλο αυτό, γιατί αφορά και τον ψυχισμό μας, καθαρίζει τα πάντα. Εδώ ακούμε την γιατρό και ξέροντας βεβαίως και τι έχει ακριβώς συμβεί, ακούγονται όλα αυτά με ένα διαφορετικό πρίσμα. Ακούμε την γιατρό, ήταν σε ένα συνέδριο και κάναν παρεμβάσεις με Skype, δηλαδή από οθόνη, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι η γιατρός, η κυρία Ιωάννα Γάκα, που την έχουμε γνωρίσει πια και ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν. Μας μιλάει για το σύγχρονο μηχάνημα. Κάποια στιγμή ήταν και άλλοι υπουργοί και βγαίνει και ο υπουργός υγείας τότε, ο κύριος Πλεύρης.
3: Και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
1: Αυτό εννοεί ο Πλεύρης, αυτό ακριβώς που κάνανε στο Μαζονάκι, την πλασμαφαίρεση, δεν ήξερα να το πει έτσι, okay. Το λέει αιμοκάθαρση σε μεγάλα ξενοδοχεία, να φύγουν δηλαδή από τα διαμερίσματα του Κολυνακίου, τα τριάρια και τα τεσσάρια, γιατί εκεί γίνονται αυτές οι πολύ σοβαρές επεμβάσεις, και να πάνε στα ξενοδοχεία, επειδή έχουν απέραντο χώρο. Όπως έλεγε τότε ο Υπουργός Υγείας, γιατί τα ακούμε όλα αυτά, για να δείξουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι είναι κάτι ευρύτερο, εντελώς ανεξέλεγκτο ή ελεγχόμενο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όλο αυτό το θέμα που αφορά ένα τζίρο τεράστιο, αφορά πάρα πολλούς γιατρούς σε εισαγωγικά, πολιτικούς χωρίς εισαγωγικά, μεταπράτες με εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να κλείσουμε αυτό το θέμα με την γιατρό.
2: Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά. Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό και συναισθηματικό, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, και το νευρικό σύστημα και το ορμονικό σύστημα και τα συναισθήματα είναι βιοχημεία.
1: Τα ακούει κάποιος αυτά και μπορεί να τα πιστεύει και να θεωρεί ότι φεύγοντας το αίμα, φιλτραριζόμενο κάπου δίπλα σε ένα μηχάνημα το οποίο όταν ερχόταν έλκος το βγάζανε στη βεράντα, μετά το ξαναβάζανε μέσα, Ελλάδα, κανονικά, Κολωνάκι, ακριβά όλα αυτά, χιλιάδες ευρώ στοιχίζουν, μόνο η επίσκεψη είναι εκατοντάδες ευρώ, να πεις το καλημέρα, γεια σας ήρθα. Ακούγοντας το όλα αυτά θα πει κάποιος ότι περιτριγυριζόμαστε από τσαρλατάνους. Τσαρλατάνους, και θα έχει δίκιο.
4: Τώρα τα κάνω διάδρομο στο σπίτι, το φοράω, γιατί τι έχω παρατηρήσει. Όταν αθλείσαι χωρίς το γυλαίκο, Κάνεις την άσπρο, κάνεις κουράσματα. Είσαι λευκιασμένος. Όταν αθλείσαι, δεν θα το κάνω αυτό το γραβάτα, φανταστείτε. Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου. Αν το βάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες, παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Κοστρίριμο, τούτο μάνον, αλσερέμο, μουρο. Λιτιγάρε, παραμόρε, πάει και μαλέτσε. Το φοράς μία μέρα, δύο μέρα. Από την αρχή αισθάνεσαι διαφορετικά και λες, ωραία, αισθάνομαι. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, λες, μετά που είδα διαφορά. Μεγάλο πράγμα! Μεγάλο πράγμα σας λέω!
3: Τι μεγάλο! Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο!
4: Θυμηθείτε τι σας λέω! Θα λέτε ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Είναι φανταστικό!
1: Παραμένουμε στην ενότητα τσαρλατάνη με θέματα υγείας όπως ακούμε. Εδώ ο υπουργός μας, υπουργός υγείας πια, προήχθη όμως από τα θέματα υγείας, τα νανογυλαίκα και τα υπόλοιπα, έχει γίνει υπουργός υγείας για να φροντίζει για την υγεία των πολιτών. Είχε προϋπηρεσία, γι' αυτό τον έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί με αυτό το νανογυλαίκο που το φοράς πάνω από τα ρούχα, πάνω από τη γραβάτα και κυκλοφορείς μέσα στο σπίτι, δεν κάνεις κάτι. Ό,τι και να φοράτε στο σπίτι, ρίξτε και ένα γυλαίκο από πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, δεν το πουλάει ο ίδιος, μάλλον, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ήταν πολύ ωφέλιμο. Αυτό ήταν το γυλαίκο. Είμαστε στην κατηγορία τσαρλατάνη. Δεν ήταν μόνο το γυλαίκο όμως.
4: Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση.
5: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
4: Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σας περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης.
5: Γι' αυτό λέω τελοπών, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια, επαλαμβάνω, προϊόν.

0: από το ορθοπαιδικό στοιχείο, έχει και αυτό το υλικό ανομπιώνει για το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Σε ανακουφίζει από τον πόνο.
1: Τελοπών.
2: Τελοπών και τέλος. Ο πόνος στη μέση. Εδώ ο άλλος συνάδελφος τότε, στο ίδιο κόμμα ήταν. Δεν είναι τυχαίο το συγκεκριμένο κόμμα ποιους έχει βγάλει. Τι στελέχη, τι ποιότητα στελέχη ήταν μέσα εκεί και όλα αυτά τα στελέχη βεβαίως τα ενέκρινε και ο λαός από κάτω που ψήφιζε. Άδων Γεωργιάδη, Βελόπουλο και τους λοιπούς συγγενείς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τον Άνω Γυλαίκο, το φοράς έτσι είναι γυλαίκο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φοράς και μια ζώνη κάτω από τον Άνω Γυλαίκο, όλα μαζί και έχεις διπλή χαρά και προσφορά και γιατριά, αλλά έχει μείνει ξεσκέπαστο το κεφάλι.
0: Η μπαντάνα για το κεφάλι, για όσο έχετε ημικρανίες, οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλετε τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλετε την μπαντάνα για το κεφάλι.
1: Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες.

0: το βόραζα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε που με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε. Σας λέω το κάναμε σε εμάς πρώτα. Αγοράστε πάνω από ένα. Σήμερα αγοράστε. Μην τα αφήσετε για αύριο.
1: Τι ωραία να πουλάγε ακόμη να παίρναμε και μπαντάνα και ένα νογιλέκο και ζώνη. Μόνο παντελόνι δεν είχαν βγάλει. Όλο αυτό μαζί τα φορούσαν οι ίδιοι. Και όπως πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο υπουργός μας, δεν μας νοιάζει τι λένε οι φορείς. Μας νοιάζει ότι το έχουμε δοκιμάσει εμείς, ο ίδιος και ο Λεωνίδας. Και αυτό φτάνει. Ήταν αρκετό. Φαντάζομαι κάποιοι θα αγόραζαν, πολύ μάλλον, επειδή ακούγαν τον Άδων Γεωργιάδη τότε να τους λέει ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλο και η μπαντάνα και το γυλαίκο και η ζώνη. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε από τους πόνους στη μέση, ο Βελόπουλος, αν δεν θέλατε να παίρνατε την μπαντάνα, είχε το απαλλητικόν, το οποίο δεν ταιριάζει βέβαια με κεφάλι, αλλά γιατρεύε τους πονοκεφάλους. Προφανώς είχαν τελειώσει τα άλλα ονόματα, το κεφαλοπονικόν, το κεφαλικόν σκέτο, το δεν ξέρω εγώ, μυαλικόν, εγκεφαλικό νομίζω είχε. Ναι, όχι το συμβάν, το ιατρικό, το φάρμακο, το αντίδοτο, το σκεύασμα. Αφού λοιπόν γιατρευτήκαμε με αυτούς τους τρόπους, πολύ επιστημονικούς, πολύ σοβαρούς, που σέβονται τα θέματα υγείας και τον άνθρωπο, την έννοια του ανθρώπου, πάμε γιατί έρχεται επανάσταση.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
3: Avanti popolo, alla riscorsa, bandiera rossa, bandiera rossa.
2: Έναν μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών.
3: Avanti popolo, alla riscorsa, bandiera rossa, triomfera.
2: Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.
1: Αυτά τα υπερκέρδη να μην ηρεμήσουν λίγο. Πάνω που λέγαμε τα είχαμε ξεχάσει, έρχεται ο Ανδρουλάκης με τη χθεσινή συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και την ομιλία και λέει θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Να θυμίσουμε ότι έχουν ταλαιπωρηθεί όσο κανένας άλλος τα υπερκέρδη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος βγάζει κέρδος και μετά κάτι γίνει και είναι πολύ προκομμένος και βγάλει υπερκέρδος, την έχει πατήσει σε αυτή τη χώρα. Ας φύγει να πάει σε άλλη χώρα που σέβονται και υπολείπτονται τα υπερκέρδη. Εδώ, μόλις δούμε και ξεπεραστεί ο πύχης των κερδών, γίνουν υπερκέρδη, αμέσως να πέσουν επάνω όλοι, να τα φορολογήσουν. Τα είπε ο Ανδρουλάκης αυτά, ο οποίος μας θύμισε λίγο Τσίπρα.
4: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
4: Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
2: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
6: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα. Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
1: Νάτος και ο άλλος, δεν είναι μόνο η Λέσβος και η Μυτιλίνη και τα άλλα νησιά. Είναι και τα υπερκέρδη. Δηλαδή, είτε βγει ο Τσίπρας πρώτος, είτε βγει ο Ανδρουλάκης πρώτος, θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι θέλουμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, να τα δούμε κάτω να λιώνουν, να γίνουν και αυτά φτωχά σαν όλους εμάς και να μοιραστούμε, να φάμε τα λεφτά τους. Αυτό θα γίνει αν βγάλουμε τον Τσίπρα, αν βγάλουμε τον Ανδρουλάκη. Λάθος. Έχει γίνει γιατί έχουμε βγάλει και το Μητσοτάκη.
7: Έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει τα στοιχεία όλων των εταιριών ενέργειας και με βάση το πόρισμα της ΡΑΕ θα κινηθεί η κυβέρνηση. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.

0: Δεν θα διστάσω λοιπόν, ούτε εγώ, ούτε το οικονομικό επιτελείο, να νομοθετήσουμε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
1: Είναι τώρα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με τα ματζούνια πριν, είναι το υπερκερδοπών κατά το τελοπών, το οποίο θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ακούμε εδώ, το έχει κάνει ο Μητσοτάκης, να πει κάποιος στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα ότι το έχει κάνει ο Μητσοτάκης και θυμόμαστε όλοι πως είχαν ταλαιπωρηθεί τα υπερκέρδη και από τότε δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν υπερκέρδη, δεν υπάρχουν ολιγοπόλια που λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν πέσει, έχουν χάσει λεφτά, τα έχουμε πάρει όλοι εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε μια κυβέρνηση που φορολογεί την τρέχουσα εννοώ, τις επόμενες, τα υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη ακούν όλους αυτούς να λένε για αυτούς και γελάνε όπως κάνουν πάντα και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια τα ψωμιά του Μητσοτάκη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι λίγα.
2: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση.
3: Μην με ξεχάσετε, κι εγώ σας ρωτώ, υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ?
2: Ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο, να είσαι πρώτο κόμμα.
3: Θα κλάψετε άρα για να χαθώ στη συννεφιά και στο καπνό.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το Πασόκ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
1: Μια χαρά τα λέει εδώ, είναι κάτι ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λίγο τις δημοσκοπήσεις, λίγο την κοινωνία έξω. Αν ρωτήσεις 10 φίλους, όλοι λένε Ανδρουλάκης. Πασόκ, έρχεται το Πασόκ. Πώς ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81, όχι τόσο πολύ. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Ανδρουλάκης μας είπε χθες ότι δεν θέλει να είναι δεύτερος, που και αυτό συζητιέται. Θέλει να είναι πρώτος. Οπότε αναμένονται σοβαρά γεγονότα και εξελίξεις. Μια ωραία τελεία θα βάλουμε σε αυτά, διότι περνάμε σε εντελώς, εντελώς όμως διαφορετικό κλίμα.

0: Καστοριά, δούλευα στα Γουναράδικα. 20 χρόνια, δεν είχα κλείσει τα 20. Το πρωί στις 8:30 ήρθε μια ομάδα χωροφυλάκων, με επικεφαλής έναν αξιωματικό, με τα αυτόματα μπήκαν μέσα στο εργαστήρι στο οποίο δούλευα και έγινε η σύλληψη. Μου λέει ο παλιός ο σύντροφος, με νεολαίε, πρόσεχε, αυτή είναι αποφασισμένη για όλα, ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορεί να μας ήταν στο ύπαιθρο. Και πήραμε απόφαση ότι μπορεί να ήταν και το τέλος μας. Μας πήγαν στο Βόλο, στο λιμάνι του Βόλου. Μείναμε εκεί 2-24 ώρα και μετά μας φορτώσαν σε ένα αρματαγωγό και πήγαμε στη Γιάρο. Φτάνοντας στη Γιάρο το αρματαγωγό, παλιοί αγωνιστές που ήταν μαζί σε φυλακές και σε εξορίες ξανασυναντήθηκαν, άνοιξε η μπουκαπόρτα και οι παλιοί μόλις είδαν το χώρο λένε «Γιούρα».
1: Είναι η φωνή βεβαίως του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος περιγράφει την σύλληψή του το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967. 20 χρονών παιδί, δούλευε στην Καστοριά. Γουνεργάτης, εργάτης σε αυτά, και τον συνέλαβαν μαζί με έναν παλιότερο και όλοι μαζί πήγανε στον τόπο εξορίας και εξωτικό νησί, βεβαίως για τα χρόνια εκείνα, την Γιάρο. Τα περιγράφει με πολύ ωραίο έτσι χαλαρό ύφος, γιατί δεν ήξερε κανείς όταν σε συλλαμβάνουν εκείνη την εποχή που πηγαίνεις, τι γίνεται αν είσαι και μόνος σου σε μια ερημιά και στην επαρχία και με κάτι αστυνομικούς που ήταν, δεν ξέρανε, είχαν την εξουσία όλοι πάνω τους σε ένα στρατοκρατικό καθεστώς έτσι κι αλλιώς, και μάλιστα μια εποχή που άρχιζε μια 7ετία. Ήταν από τους νεότερους κρατούμενους ο Σπύρος Χαλβατζής, όπως ακούσαμε, σε ηλικία 20 ετών. Θα ακούσουμε πώς περνούσαν οι ώρες στην Γιάρο.
0: Πολύ νωρίς συγκροτήθηκαν ομάδες μελέτης, υπήρχαν μαθαίναμε οικοδομικό σχέδιο, μαθαίναν λογιστικά, ξένες γλώσσες, αλλά και εγκύκλια μαθήματα, γιατί υπήρχαν και ορισμένοι που έπρεπε να μάθουν γράμματα.

0: ιστορικά μαθήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πολιτικής οικονομίας, στρατηγικής και τακτικής. Ήταν πολύ οργανωμένες πλέον οι δραστηριότητες πολιτικές, πολιτιστικές κλπ.
1: Αυτό ήταν πανεπιστήμιο, δεν ήταν φυλακή, δεν ήταν τόπος φυλάκισης και εξορίας κατά μία έννοια. Επειδή γίνονται πολλοί παραλληλισμοί με κάθε ευκαιρία, κρατούμενοι αυτού του χώρου, φυλακισμένοι αυτού του χώρου, σε βάθος χρόνου, όχι μόνο σήμερα, και κρατούμενοι κομμουνιστές, όπως ήταν εδώ αυτοί που περιγράφει ο Σπύρος Χαλβατζής, προσπαθούσαν σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις φυλακίσεις, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ακόμη και αν δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα ζούνε. Με θέατρα, ακούσατε εδώ τίτλους θεατρικών που ανέβαζαν οι κρατούμενοι το 1967. Και πώς ακριβώς προσπαθούσαν να οχυρώσουν τη συνείδησή τους, να κρατηθούν, να επικοινωνήσουν και να βγουν από όλη αυτή τη δοκιμασία καλύτερα. Είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, ακούμε κάποιες διηγήσεις, έφυγε από τη ζωή, το έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι, γιατί κυριαρχεί η κηδεία στα πλάνα παντού του Μαζονάκη, αλλά όμως οι απώλειες υπάρχουν και είναι μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε έτσι ορισμένα πράγματα και έναν τρόπο σκέψης και ζωής. Θα ακούσουμε τη διήγηση του Σπύρου Χαλβατζή για τον Μάνο Λοΐζο και το φεστιβάλ του 1982 όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Μάνου Λοΐζου.
0: Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όταν ανακοινώσαμε την απώλεια, το θάνατο του Μάνου Λοΐζου. Ένα μήνα πριν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο στη Μόσχα. Οι γιατροί είχαν πει ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αποχαιρετώντας τον, του λέω: «Μάνο, σε περιμένουμε στο φεστιβάλ. Σε περιμένει όλη η ΚΝΕ». Χαμογέλασε και λέει: «Θα δούμε». Τι το απάντησα: «Εμείς σε περιμένουμε». Και βέβαια έστρεψα το κεφάλι γρήγορα, γιατί είχα βουλκώσει. Συγκλονίστηκε ο κόσμος στο Περιστέρι όταν άκουσε ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Καρφίτσαν άρεχνες θα ακουγόταν. Τέτοια ήταν η σιωπή όταν ο κόσμος άκουσε αυτήν την είδηση. Σπουδαία προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε πολλά, αλλά ένας καλλιτέχνης ο οποίος όταν μιλούσε για την ΚΝΕ έσταζε μέλη και με τις παρατηρήσεις του τις σωστές και με την φρεσκάδα του ανθρώπου, του δημιουργού.
1: Το 1982 η ανακοίνωση του θανάτου του Μάνου Λοΐζου έγινε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, από τα μεγάφωνα του φεστιβάλ, και το περιγράφει τόσο χαρακτηριστικά με την φράση «Καρφίτσα να έριχνες, θα ακουγόταν η πτώση της». Και ένα τελευταίο που βγαίνει ως φιλοσοφία ζωής για τα βασανιστήρια.
0: Κοιτάξτε, τα βασανιστήρια είναι μια λέξη ευρέως φάσματος. Βασανιστήριο είναι να πεθαίνει συγγενής σου και να το μαθαίνεις ύστερα από 2 χρόνια. Βασανιστήριο βέβαια είναι και η φάλαγγα. Βασανιστήριο είναι να σε βάζουν αυγά κάτω από τις μασχάλες. Βασανιστήριο είναι να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με φως στο κελί σου στην απομόνωση, με ένα κίτρινο χρώμα. Και βασανιστήριο είναι να μην έχεις καθόλου φως στην απομόνωση και να χάνεις την αίσθηση

0: είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία, η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Η μαχητικότητα, το ατόφιο του χαρακτήρα, το θάρρος, η καθαρότητα, ο ηρωισμός, όλα αυτά. Δεν βαρεθήκατε? Όλοι εσείς είστε και πολλοί. Σε κάθε θάνατο στελέχους να προσπαθείτε να πείτε τα ίδια και τα ίδια. Ότι δηλαδή είναι πολύ καλός ο άνθρωπος που έφυγε, αλλά πολύ κακό το κουκουέ στο οποίο ο άνθρωπος αυτός αφιέρωσε τη ζωή του και τάχθηκε εκεί. Πώς γίνεται αυτό? Ο καλός άνθρωπος να τάσει τον εαυτό του σε κάτι πολύ κακό, όπως το παρουσιάζεται. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, υπάρχει άλλη εξήγηση, κατανοητή και αυτή. Τι να κάνουμε εδώ που έχουμε έρθει? Αυτοί που φεύγουν είχαν καθαρή πολιτική επιλογή και αυτή δεν ξεκολλάει από τη συνολική πορεία τους. Αν ο Χαλβατζής είχε θετικά ως άνθρωπος, την ακεραιότητα, τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, αυτά διαμορφώθηκαν επειδή άνοιγε στο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν ήταν ουρανοκαυτέβατα. Ούτε το κουκουέ, βέβαια, γιατί το διάβασα και αυτό, πίεζε και καταπίεζε το Χαλβατζή. Λίγο ακόμα θα διαβάζαμε ότι του κάναν και μπούλινγκ μέσα στις γραμμές του κουκουέ. Τα ίδια είχαμε και πέρυσι, το Φλεβάρι, με τους 200 και τις φωτογραφίες. Δεν ήταν κομμουνιστές, λέγανε, ήταν πατριώτες. Το λένε και σήμερα. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν Έλληνες. Δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες. Ό,τι καλό δηλαδή έχει γίνει από το 40 και μετά σε αυτόν τον τόπο, οφείλεται στην αριστερά. Ό,τι κακό στο κουκουέ. Οι κατακτήσεις ήρθαν από τον αγώνα των αριστερών, γενικώς, φλού. Η Βάρκιζα και τα λάθη είναι του κουκουέ. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Πώς δηλαδή είναι, τον θεωρεί κάποιος λογικό διαχωρισμό και τον βάζει και στο χαρτί και το γράφει? Τι στρεβλή και αντιεπιστημονική οπτική είναι αυτή? Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται γουστάρουν το επιστημονικό, το τεκμηριωμένο, το λογικό και δεν θέλουν τις ευκολίες. Και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, αυτοί βασανίστηκαν συνολικά, τους ανθρώπους που ήταν στις εξορίες. Αυτοί βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν κομμουνιστές. Δεν στήθηκαν στον τοίχο επειδή ήταν πατριώτες, αλλά επειδή ήταν μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, ήταν και πατριώτες, ήταν και Έλληνες, αλλά δεν εκτελέστηκαν γι' αυτό. Αλλά επειδή ήταν, ξαναλέω, μέλη του ΚΚΕ, έχει μια σημασία αυτό, γιατί θα ξεχάσουμε και τα βασικά που ξέρουμε. Και δεν ήταν το παλιό ΚΚΕ το καλό και το τωρινό είναι κακό, ένας άλλος διαχωρισμός πολύ της μόδας, ότι κάπου κάποτε σε μια στροφή της ιστορίας έγινε μια μετατροπή στον κινητήρα, λες και είναι παπάκι, και οι αγώνες έγιναν συμβιβασμός και οι αγωνιστές ιερατείο. Πώς γίνεται επίσης αυτό? Χωρίς το κουκουέ, το τότε, το σημερινό και το παντοτινό, δεν θα υπήρχαν Μπελογιάννηδες, Πλουμπίδιδες, Σουκατζίδιδες και με όλες τις αναλογίες Χαλβατζίδες και δεκάδες χιλιάδες σημερινοί και αυριανοί, που όπως λέει και ο ποιητής, στην ψυχή τους θα κλείνουν κόσμους που φτερουγίζει ελευθεριά. Χωρίς το πλαίσιο τη στράτευση, το σκοπό και την πορεία, δεν γεννιούνται αναστήματα και μεγέθη, και το ξέρουμε όλοι αυτό, και το ξέρουν κυρίως αυτοί που γράφουν αυτά που γράφουν. Χωνέψτε το λοιπόν και ηρεμήστε. Ένας ακόμη έφυγε, πολύ σημαντικός, πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας ατόφιος άνθρωπος, ένας έφυγε, έρχονται χιλιάδες. Περαστικά λοιπόν.

0: τίτλος του τραγουδιού είναι «Κίνο το απόγευμα», είναι από το Ray Lamba. Το εντόπισα μέσα στις διακοπές, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας, μαζί με τις προηγούμενες σκέψεις. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι, είναι κάθε φορά, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Όταν φεύγει, πεθαίνει ένας στέλεχος του ΚΚΕ, υπάρχει μια καρμπών διαδικασία να υποθούν κάποια πράγματα που ακόμη για νήσια, αν δεν ξέρω πότε, πού, πώς, το ότι γίνεται κάθε φορά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δείχνει μια έλλειψη έμπνευσης, πρώτον, και είναι λίγο παροχημένο όλο αυτό και γραφικό, καταντάει, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω απ' όλα και η τελευταία τους λέξη από τον Μπλουμπίδη, Ζαχαριάδη, μέχρι το Χαλβατζή, η γκάμα είναι τεράστια, και αγωνιστές απλοί που δεν τους ξέρουμε, κατά καιρούς ακούμε ιστορίες, όλοι αυτοί λόγω ΚΚΕ ήταν αυτό που ήταν και λόγω ΚΚΕ βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν. Αυτό παραγνωρίζεται, αγνοείται, πλασμαφερείται για να υποθεί κάτι άλλο αυτά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Το τηλέφωνο το είπαμε, είναι μέσα αποστόλης, σας περιμένει. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
10: Avanti popolo alla riscorsa, bandiera rosa trionferà.
11: Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων.
12: Ναι λοιπόν, το πρόγραμμά μας θα έχει όθελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα. Θα κοστίσει όμως σε κάποιους. Θα κοστίσει σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη.
13: Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των απολειών που είχαν οι πολίτες.
14: Όπα τέτοια, ένας.
0: Αυτοί είναι κομμουνιστές πραγματικοί. Κυριάκος Μητσοτάκης που θα έχει βάλει με τα υπερκέρδη. Ο Τσίπρας που έχει γίνει και πρωθυπουργός. Και θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει. Εφοπλιστές που τους το έκανε για πάντα εθελοντική την εισφορά. Ποιος άλλος κομμουνιστής το έχει κάνει αυτό? Κανείς. Και μιλάει για υπερκέρδη και ο Τσίπρας. Και ο Ανδρουλάκης δεν έχει γίνει πρωθυπουργός. Okay. Να λέει και αυτός ότι όταν γίνει αυτό, που μακάρι να συμβεί και αυτό, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Ποιος το έχει πει ο Κουτσούμπας αυτό? Δεν το έχει πει, λέω εγώ τώρα τα δικά σας εκεί για να σας προλάβω, βλέπω εδώ και τι γράφετε. Οπότε το έχει πει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Λαός μετά από αυτά, μέρος Α.
15: Εγώ πρόεδρος του 15 μιλού στην Πίρσα.
16: Τι είσαι?
15: Πρόεδρος του 15 μιλού.
16: Τι λέει ρε παιδάκι, μα τρίχιασα.
15: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
16: Αυτό ήτανε?
15: Μου αρέσει.
16: Εκεί τέλειωσε?
15: Όχι, είχα έρθει στην παράσταση που έκανε στο Δόρα Τράμπ στο Λοφιλοπάβο.
16: Καλά ήτανε?
15: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερός. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
16: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
15: Σου το στείλει στο Instagram, θε την τσάγκο που στέλνει γενικά για καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
16: Όχου. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
17: Έλα, κουκλέ.
16: Έλα.
17: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
16: Να σε καλά, αγορινά.
17: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό, υπόθετο, και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
16: Καλά να πάθει.
17: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε και αυτό το πράγμα?
16: Όχι, και δεν φταίει.
17: Κατάρα, μιλάμε, κατάρα, τελείως.
16: Λέγεται.
18: Γιάννενα.
16: Γιάννενα, Άρτα.
18: Γιάννετε.
16: Άμα λέμε πόλη, Άρτα.
18: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
16: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
18: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει, ναι, και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το ότι είναι φωνιάδες. Σωστά. Τι αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
19: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό?
18: Τους 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη, δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη. Όχι. Για τον ΕΠΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει, όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης, όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Πρέπει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
17: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε Μπαγλαμά, και δεν το σηκώνει.
16: Τι θες πάλι, ρε παιδί μου?
17: Εσένα θέλω, μανά.
16: Λέγε.
17: Κόρη μου, καμιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώς το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
16: Αχ, γιατί το τραβάω εγώ αυτό, γιατί. Σ' αγαπώ πολύ. Τι θες?
17: Τι θέλω, να σου πω για τον Μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή να αποσυντώνει τη και δεν σου το δω.
16: Πες μου.
17: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει τους σωστούς εργοδότες ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστός, ορθόν.
16: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω τι μου λες.
17: Αχα.
16: Δεν θέλω να ξέρω κιόλας.
17: Το ξέρω και μου φέρει. Τέλος πάντων, το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα στην κοινωνία, δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το περί το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
16: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
17: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Δεν μετανιώνω
16: που μόνο εσένα αγαπώ. Αχ, γιατί, έλα, γεια.
20: Η έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
16: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
20: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
16: Έχει κανένα Άρλεκιν που μου αρέσουν εμένα?
20: Τότε στην πλατεία Αμερικής.
16: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
21: Να παίζει το τρανζίστορ.
22: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένια.
21: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
23: Ρε κάνε άκρη, ρε!
21: Με το μπουφάν στους ώμους.
2: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάντορα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
21: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
20: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
16: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, okay, πάντως.
20: Ο Κόντον στο.
16: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε. Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες δύο μήνες που λείπαμε. Πώς πέρασε το καλοκαίρι.
20: Είχαμε TikTok εδώ. Έχουμε...
16: Α, είχες να ασχοληθείς.
20: Ναι.
16: Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
3: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
20: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε Κολοράντο Βρώμα από το
16: Δημήτρη. Α, ξέρω το Κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα.
20: Εστίμιο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
16: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό, γεια.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Η οποία Λουκά πριν ήταν στην εκκλησία στην Νίκαια. Έξω από το ναό που θα γίνει σε λίγο κηδεία του Μαζονάκη και ήταν εκεί, οριότανε, φώναζε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη και πήγαν οι αστυνομικοί βέβαια και την πήγαν παραπέρα. Να μείνουμε στο κομμουνιστή νούμερο 2, τι να το βάλουμε, τον Ανδρουλάκη, μια λέγεται και παίρνετε νούμερο. Αυτός που θα βάλει, θα φορολογήσει επίσης τα υπερκέρδη και τα ολιγοπόλια.
23: Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις.
24: Μπράβο!
23: Για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ.
24: Μπράβο!
23: Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω, πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
24: Μπράβο.
23: Και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
0: Επιτέλους, ένας πολιτικός ηγέτης, υποψήφιος πρωθυπουργός, που λέει ότι δεν έχει εξαρτήσεις. Όλοι το έχουν πει αυτό, δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πάει Θεσσαλονίκη, το Βελίδιο κάποια στιγμή θα πέσει να τους πλακώσει όλους. Που δεν λέει ότι δεν έχω εξαρτήσεις. Θα τα βάλουμε τα συμφέροντα. Θα φορολογήσω τα υπερκέρδη. Όλα εκεί λέγονται. Το τι έχει ακούσει η Θεσσαλονίκη και κυρίως το συγκεκριμένο κτίριο.
23: Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Γιατί δεν έχουμε σχέδιο. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ο Νίκος πήρε το όπλο του, αλλά τι όπλο.
23: Ο όμιλος της Αναξιακής Τράπεζας που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
0: Με αυτό θα μπουκάρουμε και θα πάρουμε τα υπερκέρδη με τον μπαζούκας ή με αυτό θα μοιράζεις, θα ανέμεις σε μια ταράτσα και θα ρίχνεις ένα μπαζούκας εκεί, μεταφορικά το είπε εδώ. Ή κυριολεκτικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ, πολλά ακούγονται στο Βελίδιο, μπορεί να ήταν και αυτό κυριολεκτικό, αλλά είναι ωραία εικόνα ο Ανδρουλάκης με έναν μπαζούκας στο χέρι και τα καλά νέα.
23: Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Η μουσική που ξεκίνησε, ο μισθός δεν θα έρθει, δεν έχει σημασία. Το έχουν πει όλοι, οπότε το ακούσαμε και από αυτόν. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σαν σήμερα, το 2001, φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Με την πηξίδα λοιπόν, βοριάζουν νοτιάς, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, διαφημίσεις και μετά κακά κορίτσια. Γεια σας.
1: Πες την κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα, δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πεις. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
4: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ήρθατε.
2: Γεια σου, φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
4: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσε, έχει πολύ πλάκα. Πώς στηρίζεστε το χιδαίο, εννοώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς στηρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
2: αυτό το μέτρο, παν μετρονάριστον, αλλά.
4: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
2: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
4: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο και τις φτετέλληνες το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
1: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και.
2: Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
1: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένος και μου λέει ο γιατρός: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει μέχρι το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν μένιαζε, μένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
2: Γιατί ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
1: Λέει, παιδί μου, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
2: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
1: Εξάλλου, ρε, εσύ, Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε, είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άστο, δημότυχο και.
2: Έλα,
5: το ότι έχουν αλλάξει τα πρώτα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση,
9: Επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
12: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
12: Φοβάμαι.
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
10: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
11: Μπράβο.
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
15: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
17: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
18: Μια εγγύηση στο συμπιεστή.
19: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
20: Διζυγλικινικό.
19: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
20: Natural Factors.
19: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογ.
25: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
25: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
25: Και πώς γίνεται αυτό?
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
25: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
26: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
25: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
24: Παραπολιτικά 90,1.
27: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και χιλιάδες πολίτες αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθίας των ηρών Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την κατηγορία της έκθεσης εκείνου αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί που θα οδηγηθούν στον ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς υπόψη του ανακριτή θα τεθούν νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα. Εφόσον συμβεί αυτό, είναι πιθανό οι δύο γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για αύριο, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Αρρύθμιστο και ανέλεγκτο το τοπίο με τις ιατρικές πράξεις, τα κέντρα ευεξίας, αναζωογόνησης και αντικύρανσης, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Ελευθερίου, αγγειοχειρουργός και τέο ως Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συμβουλίου. Εσωκομματικές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Άστοχη η δήλωση, η προσωπική θέση που εξέφρασε δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε πως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Εξέφρασα μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Σημείωσε πως η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσης που ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη πλέον των φυλακών Δομοκού Αλκέτερ Τζάι, ο οποίος έπρεπε το πρωί να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα της Φθιώτιδας έπειτα από λίγο ημεριάδια. Ο Βαρυπινίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους προβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με την δικηγόρο του Βάσο Πανταζή, ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού από αύριο με βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και νότια επιρροτικά και Τετάρτη στα νότια και ανατολικά Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Οι μετεωρολόγοι εστιάζουν την προσοχή τους σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα αναμένονται να είναι κατά τόπους πιο έντονα. Βροχές αναμένονται επίσης στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ασκήθηκε σε βάρος των δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας. Ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας παραπέθηκαν στον ανακριτή και ως τότε παραμένουν υποκράτηση. Στη διεθνή ενημέρωση, το Χριστιανικό Δημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σημαντική άνοδος εναλλακτικής για την Γερμανία που καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πανιώνιος Απόλλων 1926 για τη Super Bet League 2. Στις 7.30 Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup 2026 στο Handball.
0: Τα νέα των αγορών.
27: Απόλυση 1,05% του Γενικού Διεκδικητημόνου στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πιέσεις στα μικρά αρτοπολία προκαλούν το υψηλό λειτουργικό κόστος και οι μεγάλες αλυσίδες φούρνων. Από το 2022 έχουν κλείσει πάνω από το 10% των παλιών αρτοπίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι στις 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καρδιά.

0: Δευτέρα! Δευτέρα! Και είναι μεγάλη γιορτή, παιδιά. Σήμερα είναι του Σταυρού. Σταυρούλε, Σταύροι, σταυρωμένοι τη καθημερινότητα.
1: Και να κάνουμε και το Σταυρό μα, παιδιά. να βγει ο μήνα καλά, ο χρόνο καλά, γιατί βγαίνει ο.
0: Μέρα-μέρα.
1: Ο κάθε ζώδιο και λέει τα διάφορα.
0: Τι λέει.
1: Τι λέει. Κάθε μήνα, παιδιά μας παραμυθιάζονται. Κάθε μήνα λένε ο επόμενος θα είναι μια χαρά. Και μόλις θα είναι ο επόμενος λένε αυτός ο μήνας θα έχει τις δυσκολίες του. Είναι χιονάδρομο, είναι το άνω μας δείχνει τον ποπό του. Η πρώτη πενταημέρου, η δέκα πενταημέρου να προτέχετε τις ημερομηνίες. Λέει, θα σας πω λέει τις καλές ημερομηνίες. Θα σας πω λέει τις κακές ημερομηνίες, ας πούμε το μήνα. Λέω παράδειγμα. Λέω τις τύχη νούμερα. 13, 5, 7, 8, 23 λέει επί 10 ημερομηνίες. Και θα σας πω και μια την καλύτερη ημερομηνία. 12 το μήνα, ας πούμε. Και λέει μια ημερομηνία καλή, 25 κακή. Έλα παιδιά, έλα παιδιά. Όχι παιδιά.
0: Τι έπαθες παιδί μου.
1: Εγώ καταπλακωθεί. Έχω καταπλακωθεί.
0: Ναι,
1: και με το Μαζονάκι έχω στεναχωρηθεί. Δεν μπορώ, θέλω κάτι χαρούμενο.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το δικό μας ρεπόρτερ που είναι στα χαρακόμματα της ενημέρωσης, να μας μιλήσει για αυτό το είδωλο το λαϊκό που αγαπήσαμε και θα αγαπάμε για πάντα, διότι η αγάπη του κόσμου έχει φανεί. Λοιπόν, είναι στη Νίκαια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Έλενα. Είμαι εδώ στη Νίκαια, στην Αγία Τριάδα. Είναι η μοναδική στιγμή που έχουμε σιωπή. Περιμένουμε, ολοκληρώθηκε η εξώδικη ακολουθία, η θεία λειτουργία. Και τώρα σε λίγο. Α, αρχίζουν τα χειροκροτήματα. Ναι. Βγαίνει το ιστορό του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία. Τον Γιώργο Μαζονάκη, οι φίλοι και οι συγγενείς θα τον οδηγήσουν στο τρίτο νεκροταφείο, στην τελευταία του κατοικία. Όχι ακόμα, δεν έχουμε ακόμα, πρέπει να φέρουμε εδώ.
0: Δώσε μας κάποιες πληροφορίες. Έχουμε περίπου εκτίμηση πόσος κόσμος ήρθε. Πόσος απλός κόσμος.
2: Χτες, ναι. Απλός και ταπεινός κόσμος από όλες τις γειτονιές εδώ του Πειραιά, από την Αθήνα, από το Λεκανοπέδιο, από την επαρχία. Έχουν έρθει άνθρωποι και από το εξωτερικό. Ένας κύριος νωρίτερα μου μίλαγε από τη Βοστόνη, μια άλλη κυρία από την Οτάβα, από τον Καναδά, είχε έρθει με την κόρη της.
0: Συγγνώμη, δηλαδή έχουν έρθει τυχαία ή ήρθαν γι' αυτό.
2: Έχουν έρθει επί τούτου. Για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τραγουδάνε όλοι τα τραγούδια του. Εδώ πέρα δεν ξέρω αν ακούγεται στο ραδιόφωνο τώρα. Έχουν δύο αυτοκίνητα, έχουν βάλει τα ηχεία του στα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχουν πολλοί εδώ πάνω στα μπαλκόνια, οι οποίοι έχουν βγει έξω μαυροφορημένοι, περιμένουν και άλλοι καθούν τα καστόφανα στα χέρια της με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κόσμος και χορεύει, όχι τώρα, γιατί τώρα περιμένουν να βγει η σωρός, αλλά από χτες το απόγευμα και χορεύει και τραγουδάει και κλαίει. Είναι ένα περίεργο, έτσι, πάρα πολύ περίεργο, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συγκυρία αυτή. Βαθιά λαϊκή, ατόφια λαϊκή εδώ είναι από την Νίκαια, από τα Κερατσίνη, από το Πέραμα, από την Κοκκινιά, από όλες τις συνοικίες λαϊκές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος ερχόταν εδώ. Δεν είναι ότι είχε γεννηθεί εδώ μόνο και μεγαλώσει τις εργατικές πολυκατοικίες ή επάνω στην οδό Καμνικών Μνηνών ή εδώ στην εκκλησία γύρω που ήταν ψάλτης στην εκκλησία αυτή. Αλλά ερχόταν, επέστρεφε συχνά εδώ. Αυτό είπαν και πολλοί συμμαθητές του. Είπαν άνθρωποι που παίζανε ποδόσφαιρο μαζί του, είπαν άνθρωποι που πήγαν στην εκκλησία μαζί του. Ήταν βαθιά θρησκευόμενο παιδί. Βλέπω τώρα έχουν αρχίσει και έτσι και οι πιο επώνυμοι από αυτούς που έχουν έρθει εδώ να βγαίνουν από την εκκλησία σιγά σιγά. Είναι οι συναδελφοί του τραγουδιστές, είναι πολύ μετά σε Ροδορίδο, πάνω σε Κάμος, ο Οικονομόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Παράς Πετράκης, ο Πετρέλης, συγγνώμη, η Παπαρίζου, έχει έρθει κόσμος πολλής. Και την ίδια ώρα, έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα των αποδηγιών των δύο βασικών κατηγορουμένων, του ζευγαριού του γιατρού. Όλοι εδώ πέρα μιλούν εναντίον αυτών των ανθρώπων.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Ο Μητροπολίτης Νίκαιας, Αλέξιος, μίλησε για εκείνον. Ποιοι άλλοι μίλησαν, έχουμε εικόνα, ή δεν μπορούσε.
2: Έχουν μιλήσει άλλοι δύο. Δυστυχώς όμως έχω μόνο τον Μητροπολίτη Αλέξιο, που τον γνώριζε και προσωπικά. Και μάλιστα από ό,τι μας έλεγαν ότι ο Μητροπολίτης Αλέξιος άκουγε Μαζονάκη. Είναι άνθρωπος και αυτός βαθιά λαϊκός. Και άκουγε και αυτός. Δηλαδή ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε μεγαλώσει και αυτός. Μάλλον έχει ζήσει πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες με τις μελωδίες του Γιώργου Μαζονάκη. Μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει δώσει δουλειά σε πολλούς ανθρώπους εδώ πέρα. τα μαγαζιά του, τα νυχτερινά κέντρα διασκέδαση.
1: Και έχει βοηθήσει και πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανείς. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν πόση βοήθεια έχει δώσει σε κόσμο.
0: Μου έλεγε μία συνάδελφος ότι είχε πάει, λέει, σε μία κηδεία ενός νέου ανθρώπου που τον γνώρισε και πήγε στους ανθρώπους που κάναν την κηδεία και τους έδωσε ένα φάκελο με γυαλιά, χωρίς να φαίνεται. Και μετά είπε, λέει, στους γονείς του παιδιού: ότι θέλετε, είμαι εδώ. Πολλά τέτοια περιστατικά υπάρχουν.
2: Προηγούμενες φορές είπαμε με το παλιό παιδοφαγίνο με έναν φίλο νεαρό Ρωμά, ο οποίος είχε δώσει το παιδί, είχε δώσει αμαζονάκι χρήματα, είχε κάνει ένα χειρουργείο στο πόδι και φαινόταν ακόμα τα ρέματα γιατί το παιδί ήταν σε δύσκολη κατάσταση στο δεξί του πόδι. Αυτή ήταν η πιο συγκινητική στιγμή, η πιο ιδιαίτερη, και μάλιστα ήμασταν εκεί μέσα με την ομάδα των Ρωμά. Δεν ήθελαν και αυτές πολλές φωτογραφίες και πολλές κάμερες, γιατί το παιδάκι ήταν σε μια κατάσταση έτσι μετεγχειρητικού σταδίου και δεν ήθελε να το δείξει και καλά έκανε. Όλο αυτό που είχε βοηθήσει, τον είχε βοηθήσει ο Γιώργος Αμαζονάκης.
0: Η οικογένειά του Δημήτρη ήταν λίγο απομονωμένη ή όχι?
2: Ήταν απομονωμένη, ναι, ήταν απομονωμένη. Και η οικογένεια και η μάνα και ο πατέρας και οι αδελφοί και οι αδελφές ήταν απομονωμένοι. Είχαν απομονωθεί.
0: Γιατί είχαμε χθες κάποια περιστατικά, λίγο
2: είχαμε,
0: έτσι.
2: Ναι, και σήμερα είχαμε. Και σήμερα είχαμε. Και είχαμε και σήμερα, δεν υπάρχει καλή πρόσβαση στην εκκλησία. Ο κόσμος θα ήταν παραπάνω από 20.000 που ήρθε από χθες το βράδυ και θα ήταν πολύ περισσότερο. Αν τα πράγματα είχαν οργανωθεί καλύτερα από την οικογένεια, γιατί έχουν φέρει εδώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει κυκλώματα, έχουν βάλει κάγκελα και δεν επιτρέπουν στον κόσμο να έρθει να προσκυνήσει. Και μιλάμε τώρα για τον απλό λαό, για τον ταπεινό λαό, εδώ για τις στοχογειτονίες όλες. Που αν ζούσε ο Γιώργος Αμαζονάκης, το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να πετάξει τα κάγκελα και τα κυκλώματα για να αφήσει τον κόσμο να έρθει κοντά.
0: Μετά η κηδεία, νομίζω, έχει ζητήσει η οικογένεια να μην ακολουθήσει κόσμος, δεν είναι?
2: Έχει ζητήσει, αλλά το θέμα δεν έχει ζητήσει. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο κόσμος. Γιατί χθες έτσι είχαν πει ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα κρατήσει λαϊκή αγρυπνία. Όμως εγώ ήταν συνεχώς τόσο κόσμο, γιατί εμείς κάτσαμε εδώ πέρα μέχρι πάρα πολύ αργά. Όταν τόσο κόσμο, που αναγκάστηκαν και ανέτρεψαν το πρόγραμμα. Και όλη την ημέρα σήμερα μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τη μία το μεσημέρι, από χθες το βράδυ στις 7 η ώρα, έρχεται συνεχώς κόσμος, προσπαθεί. Παρά τις αντιξοότητες, έτσι, παραλαμβάνω, παρά τις αντιξοότητες. Έχουν βάζουν εδώ πέρα διάφορα προσκόμματα και η αστυνομία και οι ιδιωτικές φρουρές του ενός και του άλλου για να μην προσεγγίζει ο κόσμος. Όμως παρά τις αντιξοότητες προσεγγίζουν. Έχει έρθει ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έχει έρθει ο κ. Πατούλης, ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου. Δεν είχαμε πολλές αντιδράσεις. Δεν έχουν έρθει από την πίσω πόρτα. Και θα φύγουν κανονικά.
1: Από την πίσω πόρτα.
0: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Τώρα πάμε στους δύο γιατρούς οι οποίοι σήμερα θα εμφανιζόντουσαν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν είναι?
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θα διευρυνθεί από ό,τι καταλαβαίνω το κατηγορητήριο και θα πάρουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν. Δεν ξέρω μήπως διευρυνθεί και ο αριθμός των υπόπτων για συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Θα το δούμε.
0: Α, έχουμε τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Υπάρχουν πάντα τα ενδεχόμενα αυτά, γιατί το μηχάνημα έχει σταματήσει στις 3 η ώρα, 3 και 5, 3 και 10 και το ΕΚΑΒ κλείθηκε στις 4:25, δηλαδή μετά από μια μισή ώρα. Αυτά τα 80-90 λεπτά που λένε, τι γινόταν μέσα στο ιατρείο? Προσπαθούσαν τον άνθρωπο να τον ανατάξουν?
0: AI λέει.
2: Ναι, ωραία. Μόνο οι δύο γιατροί ήταν, δεν ήταν νοσοκόμοι μέσα. Υπήρχαν και δύο νοσοκόμες. Υπάρχει και μία γραμματέας. Υπήρχαν και αυτοί οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Διαπίστωσαν το θάνατο ή όχι? Ήταν μετέφεραν σε κλινική εικόνα του, ήταν πολύ άσχημη και το μετέφεραν.
1: Και υπάρχει και φωτογραφία έτσι που εξετάζουν, μια φωτογραφία που είναι στο μηχάνημα.
2: Και μην ξεχνάτε, αυτό μας έχουν πει οι ιατροδικαστές από την πρώτη στιγμή. Μας έβαλαν την περασμένη Παρασκευή οι ιατροδικαστές. Ότι εκείνη την ώρα έπρεπε το ΕΚΑΒ που κλείθηκε, ο γιατρός, επειδή είναι παθολόγος, ο ένας είναι παθολόγος, κανονικός.
1: Να συνοδεύσει τον Μαζονάκη, να συνοδεύσει τον. Ναι.
2: Πρέπει να πάρει την αστυνομία τηλέφωνο. Η αστυνομία να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο να έρθει ιατροδικαστής να κάνει αυτοψία. Αμέσως σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν έχει καταλήξει ασθενής σε οποιοδήποτε χώρο, πόσο μάλλον σε ιατρείο, το οποίο λειτουργεί και παράνομα όσον αφορά αυτές τις πράξεις, και μάλιστα παθολογικό ιατρείο είναι αυτό, είναι κλινική, έπρεπε να κάνει καλέσει την αστυνομία να έρθει οπωσδήποτε αμέσως ο ιατροδικαστής, ο οποίος εκείνη την ώρα κάνει αυτοψία. Και από το συμπέρασμα, το πρώτο συμπέρασμα, το μακροσκοπικό έλεγχο όπως το λένε, ο ιατροδικαστής σου λέει πάρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο ή περίμενε ακόμα να κάνω κάποιες εξετάσεις. Έχει δικαίωμα, δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία. Τα άλλα είναι ιατρικά πρωτόκολλα. Αυτή η διαδικασία όμως, η δικαστική είναι αυτή. Ότι πρέπει να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία και η αστυνομία μέσω υπηρεσίες να εργοποιηθούν και να έρθει ο ιατροδικαστής, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον Μαζονάκη, τον οποίο δεν ενημέρωσαν ότι είναι αυτός. Είπαν για άνδρα ο οποίος είναι 55 ετών, ελάτε η κατάστασή του δεν είναι καλή.
1: Για να μην πάρει δημοσιότητα πριν την ώρα του, ε.
2: Μπορεί, είναι πολύ πιθανόν οι ιατροδικαστές, αυτό πιστεύουν. Και οι επίσημοι και οι τεχνικοί σύμβουλοι το βλέπουν. Απλώς περιμένουν κάποιες εξετάσεις να δουν από τι έχει καταλήξει ο άνθρωπος ιατρικά, για να προχωρήσουμε μετά στο επόμενο βήμα. Πότε κατέληξε. Η ακριβή ώρα θανάτου είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και αυτό είναι που βλέπω ο εισαγγελέα σήμερα. Και ο ανακριτής και διεύρυνε το κατηγορητήριο. Και του λέει: περιμένετε, πάρτε μια προθεσμία ακόμα μια-δύο μέρες για να απολογηθείτε, γιατί υπάρχουν καινούργια στοιχεία.
0: Δημήτρη.
2: Υπάρχει αυτή μια μισή ώρα που είναι εκεί και δεν ξέρουμε τι κάνει.
0: Βάλε μια άνω τελεία, θα ξαναβγούμε για να πούμε τα υπόλοιπα, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με Chill Out Vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, παιδιά, τι ζέστη κάνει σήμερα.
1: Έχει μια αποβόρεση.
0: Πω.
1: Και μουρίνια το Σαββατοκύριακο λέει θα βρέξει, θα αυτόσει, θα κάνει κρύο. Τελείως φθινοπορεινό το σκηνικό.
0: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Επιτέλους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να μου ρωτήσεις.
0: Εγώ το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή δηλαδή το βράδυ, όχι, το Σάββατο το πρωί έφυγα για Χίο.
1: Ναι.
0: Είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Κυριακή, παιδιά, μεσημέρι, είχε κάτι μποφόρια να κουνάει ένα πλοίο που ήμουνα μέσα. Λέω τι γίνεται, ρε παιδιά, να μιλάμε.
1: Με πλοίο πήγε στοιχείο.
0: Όχι, πήγαμε αεροπλάνο.
1: Είναι ώρες, τελείωτες. Είναι ώρες. Με πλοίο, είναι 8 ώρες, 9.
0: Γύρισε.
1: Είναι
0: αλλά με ιδιωτικό πλοίο.
1: Εντάξει, με ιδιωτικό πλοίο. Αλλά μια χαρά.
0: Ναι, όχι μια χαρά, γιατί είχε πάρα πολύ θάλασσα. Αυτό λέω, πώς χάλαζε, πώς αλλάζει, ρε παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, έτσι θα είναι τώρα.
0: Πώς έρχεται τούμπα.
1: Πού να βρίσκεται, τι έχει να γίνει το χειμώνα με το πετρέλαιο.
0: Ωραία.
1: Βγήκε ο Πιερακάκ, είπε θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα σα στηρίξουμε. Παναγία, μα ακούστε να μα στηρίξουν. Θα ψοφήσουμε στο κρύο.
0: Λοιπόν, ρε,
1: φυσικό
0: παπά...
1: αέριο λέει, πετρέλαιο κίνηση, όλα θα είναι στα ύψη. Θα πέσει ερκοντισιονάκι.
0: Θα πέσει φασολάδα. Φασολάδα, έτσι, ναι. Να ζεσταίνεται ο εσωτερικό μα κόσμο.
1: Και ερκοντισιονάκι, παιδιά, όποιο έχει τζακάκι, όποιο έχει,
0: έχει μαγκαλάκι. Και...

0: Το 1055 του Ρίτζες, η Καζίνο Μομπαρνές. Πολύ ωραία πιάτα, λαχταριστή πίτσα, πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Να σας πούμε ότι και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές είναι υπέροχα. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο τρώτε πάρα πολύ ωραία. Σάββατο και Κυριακή, 7.30 και 11.30, έχει και ζωντανή μουσική, live δηλαδή. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γι' αυτό αν βρεθούμε εκεί για παιχνίδι, παίζουμε με σύνεση.
1: Πάμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Πέθανε η πριγκίπισσα 100 χρονών Άστριτ, 2 μέρες μετά την κηδεία του αδερφού της, Βασιλιά Χάραλντ. Είδε τα μεγαλεία και λέει: θέλω και εγώ να τα ζήσω.
0: Ωραία.
1: Είδε εκεί πέρα που είχαν πάει όλοι οι βασιλείς.
0: Όλοι οι Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, η πριγκίπισσα Άστριτ 94 ετών. Του έδαψε όλου.
0: Ο άλλο, ο αδερφό, πόσο ήταν?
1: 190 κάτω.
0: Μεγάλο.
1: Ναι, νομίζω ναι. Ήταν το μεσαίο παιδί του Βασιλιά Όλαφ και τη Μάρθα τη Σουηδία. Και πέθανε και
0: πλήρης ημερών.
1: Η πριγκίπη κοιμήθηκε. Αν τα έχουμε πει ότι οι πριγκίπες κοιμούνται και εμείς ψοφάμε. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 4 ετών. Και δεν άντεξε, λέει, το χαμό του αδερφού του και είπε: αδερφούλη μου, έρχομαι μαζί εδώ. 2 μέρες μετά την κηδεία του.
0: Τώρα δεν προλάβει να του κάνει λίγες ώρες μετά να γίνει 2-1.
1: Είναι οικονομικό, θα έχει κανένα λουλούδι μείνει, θα έχει ξεμείνει κανένα αυτό, καταλαβες. Καμιά πουτίκα, δεν ξέρω τι τρώνε αυτοί και κλαίνε. Θα έχει ξεμείνει κάτι πάντως.
0: Αυτό το δικό μας, το ιεροτελεστικό, δεν το έχουνε. Εμείς έχουμε και το βούτυμά μας, έχουμε και το κονιακάκι μας, έχουμε
1: κάτι
0: και το
1: κάνουν και
0: δηλαδή όλα παιδιά σε εμάς γυρίζουν γύρω από ένα τραπέζι.
1: Φάει, ναι. Αλλά και δεν μπορεί να μην έχουν και αυτό το φάι της παρηγοριάς.
0: Αυτοί, οι τσιγκούνιδες.
1: Όχι λες, ε.
0: Αυτοί παιδί μου δεν τρώνε. Είχα πάει εσωτερική ένα καλοκαίρι στη Νορβηγία, το τι λόρδα με είχε κόψει, δεν υπήρχε, έψαχνα να βρω πατατάκια, γκοφρετάκια, σκατουλάκια.
1: Δεν είχαν τίποτα.
0: Μου βάζανε μία πατάτα βραστή. Κοίτα, οι Σκανδιναβές, γιατί είναι όλες κορμάρες. Μία πατάτα και ένα κομμάτι σολομό τόσο. Κοίτα, μετά την πρώτη βδομάδα συνήθισε.
1: Μετά καταρχήν πρέπει να κλείσει το μάξι και γύρισε η σελφίδα, δεν μπορούσε να φας. Πια
0: μουτζάρο, πας εκεί στη Σκανδιναβία.
1: Και δεν είναι αυτό μωρέ. Και έχουν καλή κουζίνα. Ήταν γκουρμέ. Είχαν πάρει τα φάλα τους πάρα πολύ.
0: Η Βιθανία έχει πρώτη.
1: Αλλά στην καθημερινότητα
0: τώρα.
1: Τώρα
0: τι θες, να σου πω, τι θες.
1: Πώς να θέλω μια ντομάτα γεμιστή, ρε παιδί μου, με τη φετούλα μου δίπλα. Τι έχουν καθημερινά, τι τρώνε τα γκουρμέ. Είχαν πάρει όντως τα πάνω τους πολύ. Σούπες, ωραία, παρακάτω. Θα φάω το καλοκαίρι σούπα, θα βάλω και παγάκια μέσα. Δεν έχουν αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή...
0: Αυτοί δεν έχουν ζεστό καλοκαίρι. Αυτοί έχουν ψυχρασία ακόμη και το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τη θες τη ζακέτα στο πλοβεράκι σου, είναι άλλη κατάσταση. Βγαίνεις στον κήπο σου και έχεις σκιουράκια. Είναι τέτοια φάση. Είναι σαν να είσαι στο δάσος. Ακόμη και μέσα στις πόλεις, όλα τα σπίτια έχουν κήπους, ζωάκια τέτοια. Δηλαδή βλέπεις κάτι και λες αυτό τι είναι που πάει γρήγορα και βλέπεις ένα σκιουράκι. Ναι, πολύ. Τα σκιουράκια είναι.
1: Χαριτωμένα, πολύ.
0: Και
1: άκακα.
0: Ναι, μωρή, και μου.
1: Ναι.
0: Δύο δόντια.
1: Και τι τρώνε τα κακόμερα, κάτι βιλανιδάκια θέλουν. Δεν θέλουν και τίποτα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το ζωντανό θα το κρίνει. Δηλαδή, η γάτα που τρώει ποντικό δεν τη συμπαθεί.
1: Πώ δεν τη συμπαθώ. Καθαρίζει, μα καθαρίζει από ποντικού. Οι καθαρίδε τρώνε.
0: Να.
1: Απλά μην έρθει να με γλύψει μετά, δεν θα ήθελα. Αυτό το θέμα μου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Α, το θέμα είναι να μην το ξέρεις. Δηλαδή.
1: Γράμμε γλύψει η γάτα, πάει να με καθαρίσει, δεν πάει να με φιλήσει. Δεν είναι σαν το σκύλο. Άμα σε γλύψει η γάτα είναι γάτα, γάτα
0: πώς φυλάει, σε χαϊδεύει το ποδαράκι.
1: Δεν φυλάει.
0: Τη σκύλα.
1: Δεν φυλάει η γάτα. Η γάτα, άμα κάνει λέει ματάκια, σου κάνει ματάκια έτσι, ανοιγοκλίνει τα μάτια της, σου στέλνει φυλάκια.
0: Ναι.
1: Και άμα σου τρίβεται. Και άμα έρθει το βράδυ μαζί σου να κοιμηθεί, και άμα σε ακολουθεί, και άμα σου δείχνει την κοιλιά της, έχει άλλη τέτοια.
0: Αχ, παιδιά μου, δείξανε ένα μαξιλάρι. Άμα κοιμόμαστε στο πλάι, λέει, πρέπει να παίρνουμε ειδικό μαξιλάρι που είναι σαν σκουλίκι. Θα πάρω εγώ ένα πράγμα μεγάλο που είναι σαν σκουλίκι.
1: Να αγκαλιάζω στο σκούλικα.
0: Να αγκαλιάζω το σκούλικα για να κοιμάμαι, λέει, να μην πιέζω τη λεκάνη.
1: Εγώ έχω. Όχι σκουλίκι. Όταν έχω ένα μαξιλάρι δεύτερο που το αγκαλιάζω.
0: Βάζεις ανάμεσα στα πόδια σου.
1: Δεν βάζω ανάμεσα στα πόδια. Με πρώτα να γυρίσω, ας πούμε, δεξιά.
0: Ναι.
1: Το ένα πόδι το απέξω, κάπου πρέπει να το βάλω. Να είναι άνετο. Το θέλω ψηλά, να μην είναι στο κρεβάτι. Στο στρώμα και βάζω αυτό το μαξιλάρι και κουμπάω το πόδι μου πάνω και κοιμάμαι.
0: Και μετά
1: τέλεια.
0: Όταν αλλάξει στάση.
1: Κουβαλάω και το μαξιλάρι. Γυρίζω μαζί με το μαξιλάρι.
0: Να σου πω, αυτό είναι η μετακόμιση αυτή, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Σιγά μου,
0: εγώ
1: ρε.
0: Το έχω. Θέλω 2 μαξιλάρια για αυτό, αν έχω φάει πολύ. Μετά από λίγο ηρεμώ να βγάλω. Βγάλε. Αυτό γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Όχι, εγώ ένα μαξιλάρι στο κεφάλι και χαμηλό. Εγώ θέλω χαμηλό και μαλακό.
0: Ναι.
1: Και χαμηλό. Πίτα. να, είναι, να μην σηκώνει το αφιένα.

0: τρώσε πάντως κοψίδια και τέτοια.
1: Δεν τρώω, παιδιά. Έχω να φάω κοψίδια νύχτα από πολύ καιρό. Ναι. Δεν μπορώ.
0: Πω, πήγα την Παρασκευή το βράδυ σε ένα πολύ ωραίο ψαράδικο, το οποίο όμως είχε και σάλτσες, και θυμήθηκα αυτό που έλεγες. Μόλις φας λίγο πιο κομπλικέ.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Νόμιζα ότι δεν θα μπορώ να βγω από το μαγαζί.
1: Μετά πρέπει να κοιμάσαι με χειρολαβή όρθια.
0: Καλεπονούσα και χωρίς να κοιμηθώ.
1: Α, ναι.
0: Εσύ όταν το έφαγες, δεν αισθάνθηκες αμέσως
1: κάτι?
0: Καλό,
1: θα πεθάνω, θα μείνω από το πολύ βαΐ, με δύο μπουκές. Άμα είναι και βαρύ, πρέπει να είμαι όρθια μέχρι να το χωνέψω. Πηδάω, κάνω έτσι, μου κάνω έτσι τα μωρά. Πού λένε το νονός να ρευτεί το μωρό, κάνω έτσι. Πρέπει να, είναι καλό να περπατήσεις λίγο ελαφριά όμως, χαλαρά. Μετά το πολύ φαΐ, όχι γρήγορα και πάψεις καρδιακό. Γιατί τι να προλάβει κι αυτό, να χωνέψει να σου βουφτώνει την καρδιά. Να σου τρομπάρει την καρδιά το αίμα, αλλά θέλει χαλαρά. Να πας λιγάκι σε ένα περίπατο για να κινηθεί το σώμα, να χωνέψει.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Θα πήγαν αιώνιοι. Τι ταξιμπήσει δεν κοιμάται, δεν κοιμάται, είναι εκεί, φαντάζομαι. Είναι λίγο νυχτεριδούλα, οπότε σου λέει κάθομαι σπίτι, πάω σε μια νυχτεία.
0: Λοιπόν, radio-papaki-παραπολιτικά.gr, πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη.

0: κοριτσάκι μου, έλα,
1: λοιπόν,
0: έλα.
1: Είδα μια πάρα πολύ ωραία σειρά εχθές.
0: Ναι.
1: Απλά εντάξει, δεν είναι κακό να το πω. Είναι στο.
0: Α.
1: Τι έγινε.
0: Έχουμε σύνδεση.
1: Ποιο
0: βγαίνει.
1: Ποιος
0: έχουμε
1: βγαίνει.
0: Παιδιά, τρέχει επικαιρότητα. Θα σας πούμε μετά, θα σας δώσουμε ένα tip του τι πρέπει να δείτε. Λοιπόν, βγαίνει στην τηλεφωνική γραμμή
1: Βάσο Παλαιού.
0: Η Βάσο Παλαιού, η οποία.
1: Δικαστική συντάξη.
0: Μάλιστα, η οποία θα μας δώσει ρεπορτάζ γιατί παιδιά έχουν πάει δύο γιατροί στην εισαγγελία. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα. Οδηγήθηκαν λοιπόν εδώ στα δικαστήρια της Προσκολλήσης Ευελπίδων πριν από μία ώρα περίπου, μία ώρα και κάτι, δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Για σήμερα έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Αναμένουμε να δούμε ωστόσο αν αυτό θα συμβεί τελικά, καθώς έχουν έρθει κάποια νέα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές, από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που αφορούν ψηφιακά ευρήματα της υπόθεσης, τα οποία θα πρέπει να λάβουν γνώση στην συνήγοροι τους και να αποφασίσουν αν θα απολογηθούν σήμερα, και είναι πιθανό αυτά τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν και σε αναβάθμιση της κατηγορίας. Θα το δούμε αυτό αν θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
1: Να σας θυμίσω
2: ότι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση αυτή τη στιγμή. Είναι κακούργημα το οποίο επιστεί ποινή κάθειξης 10 ετών. Ωστόσο έχει ζητήσει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη διαμέσου του συνηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα δούμε αν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη εντός της ημέρας και αν τελικά θα απολογηθούν ή όχι οι δύο κατηγορούμενοι σήμερα, μπορούν να πάρουν νέα προθεσμία και να απολογηθούν μέχρι αύριο.
0: Βάσο, να σε ρωτήσουμε κάτι. Mm-hmm. Έχουν βγει από τον τύπο πάρα πολλά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία ξέρουμε αν αγγίζουν την πραγματικότητα, δηλαδή λένε για την ώρα του θανάτου. Λένε ότι γίνανε προσπάθειες με το AI ανάνυψης. Λένε διάφορα. Ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα.
2: Πιθανολογώ ότι πολλά από αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν σήμερα στην ανάκριση από τις αστυνομικές αρχές. Δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς αν όντως πρόκειται για αυτά. Εκτιμώ όμως ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι αυτά τα στοιχεία που ήρθαν σήμερα στην ανάκριση και ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Μίλησες καθόλου με τους δικηγόρους τους?
2: Οι δικηγόροι τους περιμένουν να δουν αυτά τα στοιχεία, τα πήραν πριν από λίγο στα χέρια τους και αναλόγως θα πράξουν στη συνέχεια.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως, δικαστικό ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να κινηθεί η συνέχεια.
2: Ναι, και σίγουρα οποιοδήποτε συνήγορος υπεράσπισης, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει να είναι προετοιμασμένος και να έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του. Οπότε εκτιμώ ότι είναι πολύ πιθανό να λάβουν μια νέα προθεσμία για να μπορέσουν να ετοιμαστούν επαρκώς σε σχέση με ό,τι τίποτε υπάρχει στη δικογραφία.
1: Και αναμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις, σωστά?
2: Αναμένουμε, αλλά αυτές θα αργήσουν. Αυτές σίγουρα θα έρθουν μετά τις απολογίες.
1: Άρα θα δώσουν πολλές απαντήσεις, δεν είναι έτσι, για τον θάνατο του Μαζονάκη?
2: Βεβαίως, θα ερωτηθούν για τα πάντα όταν απολογηθούν. Οποιαδήποτε στιγμή και αν γίνει αυτό, θα ερωτηθούν ακριβώς βήμα-βήμα τι συνέβη, πότε μπήκε στο ιατρείο, πότε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αν ξεκίνησε, γιατί έχουν μέχρι τώρα οι γιατρός αρνούνταν ότι είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω αν θα επιμείνει σε αυτή τη θέση της, και θα ερωτηθούν για οτιδήποτε συνέβη τις ώρες που ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταθέσει σήμερα και κάποιοι νέοι μάρτυρες. Επομένως είναι πολλά τα νέα στοιχεία που θα δούμε να βγαίνουν στο φως της.
0: Ξέρουμε αν είναι
2: ώρες
0: από την πλευρά της οικογένειας ή από την πλευρά των κατηγορουμένων?
2: Είναι πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από ό,τι γνωρίζω δεν είναι από καμία από τις δύο πλευρές.
0: Κόσμος είχε μαζευτεί στα δικαστήρια?
2: Όχι. Υπήρχαν 1-2 άτομα τα οποία τους αποδοκίμασαν όταν έφτασαν. Αλλά δεν είχε συγκεντρωθεί κόσμος. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος έχει πάει σήμερα στην κηδεία.
0: Έχουμε εικόνα τι ώρα θα βγουν από τον ανακριτή?
2: Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα για το τι θα συμβεί σήμερα.
0: Γιατί ξεκίνησαν 1 ώρα αργά σχετικά?
2: 1 ώρα ήταν το ραντεβού του προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν,
2: για μία η ώρα είχαν δηλαδή λάβει προθεσμία την Παρασκευή.
0: Βάσο, σε ευχαριστούμε. Ό,τι νεότερο θα κάνουμε σύνδεση.

0: στιγμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε έναν άνθρωπο που συνδέθηκε πάρα πολλά χρόνια μαζί του, που έκαναν παρέα, συνεργάστηκαν, ήταν μέχρι το τέλος δύο καλοί φίλοι. Βασίλειος Κοστέτσος, στα κακά κορίτσια, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Έκανες την πιο εύστοχη παρέμβαση πάντως στα social media, η αλήθεια είναι, γιατί διαβάσαμε πολλά και διάφορα.
12: Α, ευχαριστώ πολύ.
10: Λοιπόν, να πούμε τι έγραψες, τι τοποθέτηση έκανες.
12: Φυσικά και να πούμε. Φυσικά, βασικά για τον Μαζονάκη, τι να πω, μπορείς να μιλάς μήνες. Ο Γιώργος, τώρα συνειδητοποιούν την εμβέλεια, τη δημοφιλία, το πόσο δημοφιλής και το πόσο... στη νεότερη Ελλάδα, έτσι, γιατί έχουμε και μια νεότερη Ελλάδα που σπανίζουν φυσιογνωμίες, καλλιτέχνες και προσωπικότητες. Μία από αυτές ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης.
10: Πότε γνωριστήκατε, Βασίλη?
12: Το 1994 ή 93 πρέπει να ήταν. Ο Γιώργος πρέπει να ήταν 20-21 χρονών. Μόλις είχε ξεκινήσει το τραγούδι στην Πάτρα, δηλαδή πρέπει να ήταν ένα χρόνο εκεί, και ερχόταν πυροτοδό στην Αθήνα με πολύ, δηλαδή τον φαινόταν ότι θα κάνει μια τεράστια καριέρα. Έτσι γνωριστήκαμε. Εκείνη την εποχή εντωμεταξύ εγώ είχα αποφασίσει να κάνω ένα σοου με μόνο αντρικά ρούχα. Είχα φέρει τον Μάρκους Έκιμπερκ, το σούπερ μόντελ, ο οποίος μονοπολούσε σε όλο τον κόσμο. Το ήταν ο ρότερος άντρας που είχε περάσει στο modeling. Και θα ήταν και star στο σώμα και θα έκανε το φινάλε με την Τζένι Μπαλατσινού ο Μάρκους. Και σκέφτηκα ότι γιατί να μην κάνω και κάτι έτσι πιο προχωρημένο για την εποχή τότε, το οποίο έγινε θεσμός πολύ αργότερα από άλλους, να βγάλω καλλιτέχνες από διάφορους χώρους και να περπατήσουν ως μοντέλα πάνω στη πασαρέλα. Στο χώρο του τραγουδιού είχα αποφασίσει να βγάλω τον Γιώργο τότε που τον είχα γνωρίσει, γιατί έβλεπα πάνω του ένα γόρι όμορφο που του άρεσε πάρα πολύ το μοντέρνο και η μόδα, είχε αισθητική του της μόδας και του ρούχου, και αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή και συνεργασία μαζί. Επίσης βλέπω τώρα το βίντεο και λέω κοίτα να δεις που είχε το γκέλ στον κόσμο, το είχε από τότε. Είχε ξεσηκώσει με το που βγήκε έξω και είπε το πρώτο τραγούδι, έκανε δύο εμφανίσεις σε εκείνο το σόου. Πώς είχε ξεσηκωθεί, ήταν και από ασλάνης από κάτω, του πετούσαν λουλούδια, είχε κάνει την αίθουσα λες και ήταν παράσταση κανονικά σε ένα χώρο μουσικής. Ήταν απίστευτο. Και μετά το 2003, πια κάναμε πάρα πολύ παρέα όλα αυτά τα χρόνια, Κολωνάκι εδώ, Λουτράκι, πάρα πολύ λάτρευε και το Λουτράκι, έχουμε κάνει καλοκαίρια στο Λουτράκι με το κουμπάρο τον Βαγγέλη τον Μητρόγιαννη, απίστευτα. Έχουμε περάσει συγκλονιστικές στιγμές, μέναμε και στο ίδιο σπίτι, μαζί, καταπληκτικά. Είχε γράψει το τραγούδι το Παράξενα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, και είχα φέρει τότε την Έστερ Κανιάντας, το σούπερ μόντελ που είχε κάνει το άρωμα του DKNY και παίξει ταινία του James Bond, και τον έβαλα να τη φύγα μπρος και να κλείσει το show. Ίσως και η μοναδική φορά που ο Γιώργος Μαζονάκης ντύθηκε, όχι ίσως, η μοναδική φορά στη ζωή του που ντύθηκε γαμπρός περπατώντας με ένα σούπερ μόντελ στα σαρέλα.
10: Απλό παιδί, επικοινωνιακό, βαθιά θρησκευόμενος και βοηθούσε πολύ, κόσμο.
12: Πολύ κοινωνικός, με όλους από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, είχε μία άνεση, δεν ήταν καθόλου σνόμπ. Τι άλλο να σου πω τώρα, να σου πω...
11: Να μας πει κάποια ιστορία, αν θυμάσαι, από τη συναναστροφή σε, από την παρέα σου, από τις διακοπές.
12: Ήταν πάρα πολύ καλός φίλος, ήταν μία φορά, θυμάμαι, που ήμουν πολύ ερωτευμένος και είχε συμβεί κάτι και με είδε που δεν ήμουν καλά και αυτά, και μου λέει, δώσε μου τηλεφωνό σου τώρα, δώσε μου, θα πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο, θα του πω, έλα, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης, ο Βασίλειος δεν είναι καλά, έλα τώρα εδώ.
11: Και το έκανε, όντως.
12: Και το έκανε. Ο δε φίλος μου είχε μείνει, ο άνθρωπος, λέει τώρα τι γίνεται εδώ, ο Μαζονάκης στο τηλέφωνο. Ήτανε πάρα πολύ, πολλές στιγμές, να σου πω, όταν του άρεσε και πάρα πολύ να μένει στο Κολωνάκι, τα τελευταία χρόνια έμενε νότια. Του άρεσε πολύ το Κολωνάκι, έμενε πάρα πολλά χρόνια στο Κολωνάκι. Πολλές φορές έχω κάτι με σταχτυλίδια τεράστια, κάτι φόρμες με τις μούνες. Έρχονταν εδώ, μου έλεγε πώς είμαι, ωραίος, αρέσει το look αυτό εδώ.
10: Ήταν fashion icon, φυσικά.
12: Μα αυτό είναι, κοίταξε Μαρία μου, αυτό είναι και το ανεπανάληπτο, έτσι. Δεν έρχομαι, δεν είχαμε, δεν έχουμε και δεν πρόκειται να ξαναπεράσει ένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής στην Ελλάδα, ο οποίος συνδύαζε, καταρχήν θέλω να πω ότι έγινε τεράστιο επιπετόλιο, έτσι, σε όλα τα κομμάτια είναι επιτυχημένα, όλα του, δεν έχει τρία τραγούδια, έχει 103 τραγούδια και τα 103 είναι επιτυχημένα, είναι επιτυχίες οι οποίες θα μείνουν για πάντα. Είχε σκηνική παρουσία, είχε πράγματα τα οποία τα έκανε για πρώτη φορά. Ήταν fashion icon, αλλά δεν ήταν κανάβαλος. Δηλαδή, αυτά που φορούσε ήταν πάνω του, δείχνανε και τα έκανε μόδα. Τα έκανε πρώτα.
11: Ναι, δεν τον φορούσαν. Ήταν δηλαδή η ταυτότητά του.
12: Θα ήταν γελίος κάποιος άλλος, γιατί είναι και λέω, έκανε και επικίνδυνα. Δηλαδή, και κουβαλούσε την πολύ εξελιγμένη μόδα πάνω στη πίστα. Αυτό δεν πρόκειται να το ξαναδούμε. Οποιοδήποτε έχει πάει να κάνει, να τολμήσει να κάνει κάτι, είναι καρνάβαλος πάνω που έχουμε δει τραγουδιστές. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι τέτοιο.
10: Βασίλη, είναι... έχεις την αίσθηση ότι έφυγε πικραμένος, στεναχωρημένος και μόνος?
12: Έχω την αίσθηση αυτή, ναι. Ναι. Παρόλο σου είπα, όπως λέγαμε πριν, ήταν πολύ κοινωνικός και πολύ μιλούσε σε όλο τον κόσμο και τα λοιπά, ταυτόχρονα ήταν και πάρα πολύ... Δεν έκλειβε τη μοναχικότητά του. Το κρύβε αυτό εδώ. Δεν το βλέπανε εξωτερικά, ότι ήταν πολύ εξωστρεφής, ενώ ουσιαστικά δεν ήταν ο Γιώργος έτσι. Και κράτηγε, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα μέσα.
11: Την τελευταία αυτή χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη για αυτόν, είχατε μιλήσει καθόλου?
12: Πολύ γρήγορα. Τον είχα δει πριν δύο μήνες, τρεις μήνες, τελείως τυχαία στο Κολωνάκι. Αλλά δεν συζητήσαμε έτσι πράγματα πιο προσωπικά, πιο δικά μας. Ήταν πολύ κοινωνικά, δηλαδή ξέρεις, γεια και τα λοιπά. Δεν είπαμε πολλά. Δεν είπαμε πολλά και δεν νομίζω ότι θα λέγαμε και πολλά τώρα ξαφνικά και σε μια συνάντηση τέτοια. Αλλά γενικά δεν εκδηλωνόταν και δεν...
10: Είχε μια αξιοπρέπεια στη στεναχώρια του και στον πόνο του και στις δυσκολίες του.
12: Την κράταγε ακριβώς όπως το λες. Την κράταγε να τη λύσει με τον εαυτό του. Αλλά δεν μου άρεσε επίσης, θέλω να σου πω ένα πράγμα το οποίο το έγραψα, με εκνεύρισε τρομερά, που δεν στάθηκε, βγήκανε διάφοροι και διάφορες και χρησιμοποιούσαν το θέμα των ναρκωτικών, τη χρήση των ναρκωτικών, την ερωτική του ζωή και την ερωτική του επιλογή. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ούτε η Amy Winehouse που πέθανε από ναρκωτικά, ούτε ο Jim Morrison. Δεν πέθανε από ναρκωτικά. Δεν πέθανε από αυτό που πολλοί μπορεί να θέλανε ή να ευελπιστούσαν ότι θα φύγει από κόκα κτλ. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος πέθανε από κάποιους αλμπάνιδες, κομπογιανίτες, οι οποίοι τον στείλανε αδιάβαστο. Ο άνθρωπος πήγαινε να καθαρίσει το αίμα του, δεν πήγαινε να δηλητηριάσει το αίμα του. Και δεν στάθηκε κανένας σε αυτό. Όλοι αρχίσαν να αναλύουν τώρα τη ζωή του Μαζονάκη. Ο Μαζονάκης, ο Γιώργος, ούτε σε κανένα του τραγούδι. Δεν υπάρχει ένα του τραγούδι το οποίο να θέλει να σου επιβάλλει. Ούτε τα ναρκωτικά, ούτε το γκέιλικι, ούτε τίποτα από αυτά. Όλα τα κομμάτια είναι ερωτικά, είναι καψούρικα, αναπολούν τις παλιές γειτονιές, αναπολούν τον έρωτα κτλ. Δεν έχει σχέση με όλα αυτά δηλαδή που του φορτώνουν. Ας πάνε να τα φορτώσουν όλα αυτά στους τράπεζες που παρακινούν τα παιδιά σε ναρκωτικά, σε κλίματα, σε όπλα, σε σλατίνες κτλ. Είναι τελείως λάθος. Ας δούμε το Μαζονάκι σαν ένα λαϊκό είδωλο το οποίο είναι ανεπανάληπτο στην νεότερη Ελλάδα και δεν πρόκειται να ξαναβγεί και κανένας τραγουδιστής. Όλοι λίγο πολύ θα έχουν καλή φωνή. Οι τραγουδιστές και τα νέα παιδιά. Το πακέτο Μαζονάκης
10: δύσκολο
12: δεν πρόκειται να
10: ταράξει
12: κανένα.
10: Φυσικά. Λοιπόν, και με αυτά τα ωραία λόγια σε αποχαιρετήσουμε και ας τον αποχαιρετήσουμε κλείνοντας με ένα τραγούδι. Βασίλη Εκοστέτσε, σε ευχαριστούμε.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιώργο, θα τα πούμε.

0: κόκκινη ρε διτητή.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενα η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετο Λοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Αιτωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη Λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα παύλα f.

0: Ελληνοφρένια.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, υπεύθυνος γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου, τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
3: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενα η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετο Λοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο Οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Αιτωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από το Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλε το Λοκαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό. Είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
2: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλ ετωλοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενα η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετο Λοκαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο Οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από το Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην 4η θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Ρε, μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου πράκτικα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιπηδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενα η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετο Λοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιο ταχύ έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας

0: έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμηνο, ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Αιτωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός ζητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

γαμπρί μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλά.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
3: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
4: Μπράβο.
5: Μπράβο.
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Βογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετο Λοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο Οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλλοίς και επαγγελματίες στο Αιτωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην 4η θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενα η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου

0: 20.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμηνο, ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Αιτωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην 4η θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου.

0: αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Μπρουσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο Οκτάμινο, ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Αιτωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετο Λοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιο ταχύ έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο Οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη Λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενα η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του ΚΤΕΛ Ετωλοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο Οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη Λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός ζητήθηκε παρουσία.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.